Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Από το Zoo Radio είμαστε. Δεν ξέρω αν τα έχει μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθες.
3: Όχι, όχι, γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
2: Αγάπη μου, δεν σου είπε κανένας τίποτα, έχεις κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ κουκλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζεις δώρο.
3: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, γι' αυτό, ναι.
3: Και να σας πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσείς, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
2: Ναι.
3: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι της που ήταν έγκυος.
2: Να πάτε αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το παγωτό, λέει, διηγείρει την ορμόνη της χαράς και βοηθάει στη μείωση των επιπέδων άγχου στον οργανισμό. Επίσης, μας θυμίζει πάντα τα παιδικά μας χρόνια ασυναίσθητα. Μεγαλώνοντας, οι γυναίκες μερικές φορές δεν μπορούν να γλύψουν το παγωτό.
3: Γιατί
2: πηγαίνει σεξουαλική πράξη.
3: Α, γι' αυτό.
2: Όταν είναι όμως πιτσιρίκια, γλύφουν το παγωτάκι τους.
4: Σύνδεση ήταν αυτή τώρα.
2: Όχι, να σου πω κάτι, το διάβασα. Η καταπίεση των γυναικών, λέει, όταν τρώνε παγωτό χωνάκι. Δεν μπορούν να το γλύψουν, ωραία. Ντρέπονται.
4: Γιατί ντρέπονται ότι θα με δεις εσύ, όχι ότι πάει το μυαλό μου.
2: Ναι, παιδί μου, ναι.
4: Ισχύει.
2: Όμως, κορίτσια, γλύψτε το.
3: Άνετα.
2: Σαν να μην υπάρχει αύριο. Μόνο έτσι μπορείτε να το ευχαριστηθείτε.
4: Έτσι, αλήθεια είναι όταν βάζει γλώσσα, είναι.
2: Μόνο που
3: είσαι. Αχ,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει ότι το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
3: Είναι κανονικό.
2: Κανονικότατο το λέει.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κούρεψε ένα που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
3: Νομίζω πρόβατα.
4: Τι κούρεψε
3: ένα
4: που κουρεύει.
3: Μα έτσι όπω
4: το. Dua Lipa και Ζιζέλ, εσύ.
3: Σταμάτα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Από το Zoo Radio είμαστε. Δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθε.
3: Όχι, όχι, γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
2: Αγάπη μου, δεν σου πει κανένα τίποτα. Έχει κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζει δώρο.
3: Ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, γι' αυτό, ναι.
3: Και να σα πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσεί. Γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
2: Ναι.
3: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι τη που ήταν έγκυο.
2: Να πάτε αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι!
1: Full Zoo! Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Το παγωτό λέει διηγείρει την ορμόνη της χαράς και βοηθάει στη μείωση των επιπέδων άγχους στον οργανισμό. Επίσης, μας θυμίζει πάντα τα παιδικά μας χρόνια ασυναίσθητα. Μεγαλώνοντας, οι γυναίκες μερικές φορές δεν μπορούν να γλύψουν το παγωτό.
2: Γιατί
1: πηγαίνει σεξουαλική πράξη.
2: Α, γι' αυτό.
1: Όταν είναι όμως πιτσιρίκια, γλύφουν το παγωτάκι τους.
3: Σύνδεση ήταν αυτή τώρα.
1: Όχι, να σου πω κάτι, το διάβασα. Η καταπίεση των γυναικών λέει όταν τρώνε παγωτό χωνάκι. Δεν μπορούν να το γλύψουν, ωραία. Ντρέπονται.
3: Γιατί ντρέπονται ότι θα με δεις εσύ, όχι ότι πάει το μυαλό μου.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
3: Ισχύει.
1: Όμως, κορίτσια, γλύψτε το.
2: Άνετα.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο. Μόνο έτσι μπορείτε να το ευχαριστηθείτε.
3: Έτσι, αλήθεια είναι όταν βάζεις γλώσσα είναι.
1: Μόνο που είσαι.
2: Κι ας κοιτάμε,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει ότι το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
3: Είναι κανονικό.
2: Κανονικότατα το λέει.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κούρεψε ένα που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
3: Νομίζω πρόβατα.
4: Τι κούρεψε ένα που κουρεύει.
3: Μα έτσι όπως
4: το λέει. Dua Lipa και Ζιζέλ,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου

0: ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza. Φέτος το καλοκαίρι

ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Zoo Power.
4: Αυτή την εβδομάδα. Ντάτι, take me there.

0: Τώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Όποια τι καλά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είμαστε και σήμερα με πολύ καλή διάθεση στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε in the morning κατάσταση δυνατή. Είναι Πέμπτη, αυτό σημαίνει ότι είμαστε κοντά στο Σαββατοκύριακο. Κοντά στο ότι θα φύγει η Νάνση.
2: Σας έβαλα, καλημέρα. Το σκέφτομαι καθόλου.
1: Φιλαράκι, τον ήπιαμε.
3: Έλα ρε, μην κάνετε.
1: Σε έβαλα καλά πάρα πολύ.
2: Ήδη έχω ξεκινήσει αναπνοές.

0: Εγώ θρηνώ την απόλυτη Νάντζη για τις δύο μέρες Δευτέρα Τρίτη. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλά είσαι, ναι.
1: Καλά, εσύ
0: χαίστηκα. Καλημέρα, Νάντζη.
2: Καλημέρα σας. Λοιπόν, χθες πήγα, είδα το History 5.
0: Έλα.
2: Αχ, παιδιά, είναι υπέροχο.
0: Έκλαιγες.
2: Εντάξει, συγκινήθηκα, δεν έβαλα και τα κλάματα.
0: Ναι.
2: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν το αγαπημένο μου παιδικό. Όταν βγήκε το ένα, ήμουν εκεί 10-11 χρονών. Α. Και τώρα που το είδα το 5.
0: Όταν σε λέω μετά μιλφάρα, λες όχι.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία. Ήμουν με την κόρη μου και τη φιλενάδα τη. Κάναμε και μια βόλτα μετά στα μαγαζιά.
0: Τέλεια, τέλεια. Πολύ όμορφα. Ελπίζουμε και εσείς να περάσετε τέλεια. Αγάπες, έρωτες, λουλούδια από εμάς για εσάς και σήμερα. Και μπείτε bombs στις 8 και 20 και στις 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά. Βεβαίως να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα δώρα στην εκπομπή μας. Κυρίως αυτή η τεράστια κόρνα με το διακοπάρι στο Zoo Radio που θα ακουστεί σε 9 και 10. Για να βάλετε το όνομά σας στη λίστα για την κλήρωση την αυριανή για το διπλό ακτοπλοϊκό για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου επιλέξετε εσείς. Υπάρχουν και τα ασύνδετα TGI Fridays δωράκι και η σπιτόγατη με δώρο από το υπέροχο καταπληκτικό κατάστημα Λαβή. Καταστήματα Λαβή βασικά στη Θεσσαλονίκη των κοσμημάτων που αγαπάμε. Κάτι άλλο, Σκάτζ, έχουμε?
1: Όχι αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα εγώ να σου πω αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Ότι αν εσείς ή το παιδί σας εκεί έξω σκέφτεστε σπουδές για την Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η στις 9 του Ιούλη, στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Έτσι, σύμβουλοι σπουδών και ακαδημαϊκοί θα παρουσιάσουν τις σχολές, δηλαδή τι θα βρει το παιδί σου εκεί, τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές της διαμονής, είναι και αυτό πολύ σημαντικό, υποτροφίες, φοιτητική ζωή και τη διαδικασία της εισαγωγής. Για περισσότερα μπορούμε να σας πούμε ότι μπορείτε να μπείτε και να δηλώσετε και συμμετοχή στο euc.ac.cy, επαναλαμβάνω, euc.ac.cy. Γουάι, καλημέρα. Καλημέρα, να πάρουμε έτσι ένα ωραίο τραγούδι τώρα έτσι, για να κουνηθούμε, να γίνουμε πιο φρέσκοι με τον Ζαν Αντώ και την Ζέινα. Και αμέσως μετά έχουμε ακόμα περισσότερα.
3: Hi, I'm Zaina and you're listening.

0: τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό από την καταπληκτικά με άλφα στο τέλος Olivia Dean, που τη λατρεύουμε με το Man I Need. Και τώρα η χαρά του οικογενειάρχη, παιδιά, να σας πω ότι είναι η Waterland, γιατί τα παιδιά ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνουμε ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Μπαίνουμε στο waterland.gr, βλέπουμε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά αυτό συμφέρει και πόσο το έχουμε ανάγκη όλοι, και μικροί και μεγάλοι, μια βόλτα από την Waterland.
1: Εν τω μεταξύ, το ήξερες ότι μπορείς να βγάλεις Βασίλη κάρτα διαρκείας στη Waterland? Πληρώνεις μία στην αρχή και πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπες στο www.waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online.
0: Πολύ πολύ ωραία. Να πούμε μία γλυκιά καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ. Σήμερα ο μήνας έχει 2 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε μεγάλη δύναμη χαρακτήρα και έχετε το χάρισμα να βλέπετε την αξία όλων των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Είστε γεννημένοι ηγέτες και συχνά θέλετε να περνάει το δικό σας. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν.
2: Και στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zuretto.gr, Spotify, υπάρχουν όλες οι εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για κινητό iOS, Android και Radio Player.
0: Για τον καιρό τι να σας πω, αφού τα βλέπετε τα πράγματα τι γίνεται, έχει τρελαθεί ο κόσμος όλος, ζέστη παντού στην Ευρώπη, καίγεται πραγματικά το σύμπαν, 25, ακούστε τώρα, 25 με 34 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη μας. Ο μέγιστος δείκτης 11, οπωσδήποτε παιδιά αντιλιακό, ειδικά αν κυκλοφορείτε 11 με 3 το μεσημέρι έξω, οπωσδήποτε. Το ίδιο και αύριο, το Σαββατοκύριακο θα μας χαλάσει λίγο καιρός, όχι όμως πολύ. Οι προβλέψεις αλλάξαν σε σχέση με προχθές που σας είχα δει και κοιτούσαμε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σας σήμερα το 2022, Harry Styles βρέθηκε στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τρίτο άλμπουμ του Harry's House. Να σας πω ότι εκτός από το τραγούδι As It Was που έφτασε στην κορυφή, τρία άλλα τραγούδια από το άλμπουμ αυτό έφτασαν στο top 10 του αμερικανικού Billboard Hot 100.
0: 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Θέλουμε πρωινές καλημέρες, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Κάνα κουσκουσάκι και εμείς θα ανταποδώσουμε τα πάντα όλα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

0: Calvin Harris. Ένα τέλειο τραγούδι στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. 2 του Ιούλη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στον Ανδρέα, στον Παναγιώτη, στον Δημήτρη, στην Μέη που λιώνει για σένα, φίλε Σκατζόχυρη.
1: Λιώνησα και κάνει καλό τα πάντα. Κασέρι στο τόστ.
0: Πω πω φίλε, την κοπέλα την έκανες να είναι κασέρι στο τόστ.
1: Ναι, αλλά το είναι ωραίο αυτό να σου πω. Έτσι λιώνει. Σαν το κασέρι το ωραίο.
0: Μέη, άστον γάμο το. Αφού βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι καλά. Μαριάννα, καλημέρα και σε σένα, αγάπη μου. Στον φίλο μας τον Ιορδάνη, αλλά και στην Σουζάνα που ακούει. Την Ελένη, την φίλη μου την Ελπίδα, τον Άγγελο, τη Χριστίνα. Καλημέρα στην Έλλη. Καλημέρα και στον Αριστομένη. Αυτά τα ωραία και τα όμορφα τα έχουμε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Πάμε λίγο μια επικαιρότητα εδώ να γίνει χαμούλης.
2: Δυστυχώς δεν θα ξεκινήσω με ωραία νέα. Τέτοια ώρα χθες είπαμε για τα αυτοκίνητα με τα γκαζάκια που εξεράγησαν. Κυβερνητικό μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
0: Αυτό δεν το είχαμε όμως εχθές στο ρεπορτάζ. Τι ακριβώς έχει γίνει η Νάνση?
2: Βάλανε γκαζάκια, πέθανε η γυναίκα, η μαμά.
0: Πώς κάηκε, έμαθες κάτι? Έχει εγκάβματα λέει.
2: Είχε εγκάβματα, υπέκυψε στα τραύματά της. Τώρα 70 χρονών η γυναίκα.
0: Κάηκε η πολυκατοικία, πήγε αυτή κάτω να σβήσει. Γιατί αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Τέτοιο άκουσα, ότι είδε τη φωτιά και κατέβηκε κάτω να σβήσει τη φωτιά και μάλλον.
0: Μάλιστα.
2: Και εγώ αυτό άκουσα, αλλά δεν έχω κάτι επίσημο, οπότε δεν θέλω να το. Να το αναπαράγω.
0: Μα εσύ είσαι όμως η ρεπόρτερ.
2: Αυτό λένε, αλλά δεν έχουν βγει. Τώρα πιο πολλοί έχουν δώσει βάση. Ο πρωθυπουργός βγήκε φυσικά και έκανε μήνυμα. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε, γιατί είχαμε και μια επίθεση στην αριστερά και στον Αλέξη Τσίπρα από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
0: Τι σχέση έχει ο Τσίπρας με την αριστερά?
2: Λίγες ώρες μετά το θάνατο της μητέρας της.
0: Άλλο πράγμα πλέον. Το έχει δηλώσει. Έτσι, είναι απλός πολιτικός.
2: Όχι, στην αριστερά και τον Αλέξη.
0: Και τον Αλέξη. Τι φταίει, επειδή εμφανίστηκε ο Τσίπρας. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
2: Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.
0: Εννοείται και εμείς.
2: Επίσης εδώ διαβάζω ότι η πολιτική καταδίκη χωρίς αστερίσκους και ότι έγινε όλο αυτό, λέει, για την εκένωση κατάληψης στο απιθύτα. Η εμπριστική επίθεση ήταν αντίπινα γι' αυτό. Πάμε όμως και κάπου αλλού, πάμε και στην πολυκατοικία που έπεσε. Έχουμε εκεί ένα θέμα, λέει. Τα SMS δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης στα πετράλωνα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή διάβασα λίγο και μίλησα με μερικούς μηχανικούς, δεν είναι τίποτα να στηρίξεις τη διπλανή πολυκατοικία. Είναι θέμα μόνο κόστους. Για να αποφύγουν το κόστος δεν το κάνανε. Όταν λέει κάποιος βαθιά και η πολυκατοικία ή άλλη παλιά, οφείλει να στηρίξει την πλανή πολυκατοικία. Αυτά μου είπανε, αυτά σας λέω. Πάμε παρακάτω.
2: Τι να σας πω τώρα, πάμε λίγο στο Μουντιάλ.
0: Το Λεβέντι, ρε, εσύ, εγώ πολύ το συμπαθούσα. Ο Λεβέντι ήταν από τις μεγάλες μου συμπάθειες στην πολιτική και όταν είχε μπει στην Βουλή. Αλήθεια το λέω. Όταν είχε μπει στην Βουλή είχα χαρεί πάρα πολύ, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που δεν είναι ένα αγώνα και όλοι το λέγανε παράξενο, τρελό κτλ.
1: Αρκουδέιδες!
0: Γενναι αρκουδέιδες! Και κατάφερε με τη φραπεδάρα του.
1: Τι ωραία ήταν τότε.
0: Ξέρεις πόσα βράδια έχουμε ζήσει εμείς με τον Βασίλη Λεβέντη βλέποντας τηλεόραση?
2: Όχι,
0: ήταν απολαυστικός. Τον έβλεπες και εσύ δεν τον έβλεπες?
1: Βέβαια τον έλεπα, ήταν φοβερός.
0: Ήταν μια καλτ φυσιογνωμία τέλος πάντων και κατάφερε τον ήρωα του. Θεός χωρές τον έτσι.
1: Ήταν πώς είναι ο σημερινός Στέφανος Χίος.
0: Όχι μωρέ τώρα, μην τον πας.
1: Αλλά όχι το Στακ, εντάξει. Σε αυτό το στυλ όμως.
0: Αυτός είχε κάποιες άλλες αρχές. Ήταν πιο πολιτικοποιημένος πραγματικά, δηλαδή έτσι. Όχι, ο Χίος είναι τρελός. Με την καλή έννοια, κακή έννοια, με την κακή. Τέλος πάντων, ναι,
2: να σας πω ότι θα έχουμε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ στις 14 Ιουλίου, την ερχόμενη Τρίτη.
0: Ναι.
2: Να σας πω ότι είχαμε μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, τουλάχιστον 8 οι νεκροί.
0: Ότι ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος με την Μαρέβα πήρα την Κυλφόλη εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλοντημένη, την περιμένανε στην είσοδο και άιντε έλα εδώ μωρό. Και όλοι τη θέλουν αυτή την Κυλφόλη.
2: Εσύ όλοι τη
0: θέλουν. Όλοι.
2: Το που λένε όλων είναι.
0: Τι γούστα βγάζει για αυτή η τρελάδα.
1: Να φωνάσουμε και εδώ καμιά μέρα να
0: φύγει. Τι θες αυτή.
2: Τι να την κάνουμε εδώ. Άστε
0: εσύ μωρέ κατευθείαν.
2: Μη δεις. Αυτό μη δεις αμέσως.
0: Άμα του στείλω όμως μήνυμα σε γουστάρο σκάτς δεν την ξαναμιλήσει.
2: Τέτοιο είναι.
0: Άλλο
2: αυτό. Πείτε μου εσείς για το Μουντιάλ. Να σας πω εγώ ότι σε χρόνο ρεκόρ.
0: Πρώτα απ' όλα, εάν κερδίσαμε.
1: Ναι!
0: Ωραία, φίλε.
1: Ταμείο πάλι μα βγήκαν όλα. Τι ωραία. Στο τσάντα πήρα μόνο.
0: Δύο ανατροπές. Η Αγγλία λίγο πιο εύκολα. Το Βέλγιο στο 123. 122.
1: Έβαλε το τρίτο γκολ, ναι.
0: Με πέναλτι. Πολύ ωραία μάτσα χθες. Νάρση μου, εγώ τα ευχαριστήθηκα. Πάντως όσα είδα τέλος πάντων.
2: Εγώ μάσα περιμένω να δω του Άρη. Αδιανόητο sold out είχαμε στα διαρκείας του Άρη σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.
1: Φύγαν όλα.
0: Εμένα μου θυμίζει τον πρωτάρι που εξπερματίζει. Δεν
2: βρίζε, βρίζε. Πώς έλεγε μου Γιουκλάκι, βρίζε, βρίζε.
0: Δεν έβρισα.
2: Βρίζε, βρίζε.
0: Δεν είναι ένας που είναι στερημένος και το δείχνουν μπροστά μια γυναίκα. Αυτό είναι.
1: Εσείς είχατε φιλικό εχθές. Με τον καινούργιο προπονητή.
2: Τεσσάρα, λέει η ρίξα.
0: Παιδιά, αφήστε το. Αυτό είναι μια πορεμένη ιστορία για τον ΠΑΟΚ. Αφήστε, δύσκολα τα πράγματα εκεί.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
6: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση, τι μου λες.
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Νέας Δημοκρατίας. Είχε, λέει, θέματα από την έκρηξη των καυσίμων. Εκεί ήταν τα εγκάβματα. Παιδιά, αφήστε το, είναι πολύ πολύ πολύ στενάχωρο. Ευτυχώς, λέει, σώθηκε ο μπαμπάς, γιατί ανέβηκε στους επάνω ορόφους. Καλημέρα στην Μαρία μας, γιατί η ζωή μετά τα 30, μάλλον ή στα 30, είναι τόσο δύσκολη. Πήγα, παιδιά, ακούστε.
1: Πού πήγες?
0: Στην Ιουλία Καλυμάνη χθες και σήμερα σέρνομαι. Άντε, λέει, μία και σήμερα για σου.
2: Χαμός έγινε και στη γειτονιά δεν έβρισκατε πώς να πάω σπίτι μου. Ουρές.
0: Η Ιουλία εντωμεταξύ είναι πολύ ωραία γυναίκα.
2: Πολύ ωραία. Πώς και
0: πάρα
2: δεν πήγαμε.
0: Πολύ ωραία. Τι να πάμε εδώ, ήταν τα φιλαράκια μας από τα διπλανά ραδιόφωνα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τώρα, αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχετε χίλιους λόγους για να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας και το κωδικό, με το κωδικό Win1000. Παίρνετε 1000 δώρα, φίλε μου Σκατζόχη. Εντελώς δωρεάν, αλλά χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
1: Υπέροχα.
0: Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Στα γνωστά του περιφερειακός αυτή την ώρα έχει κίνηση το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά στην Πολύχνη, ενώ το ρεύμα που κατευθύνεται δυτικά κολλάει στην Τριαδρία. Βασιλή Σόδα και Τσιμισκή είναι ανοιχτές, όπως και η Βασιλέως Γεωργίου. Λίγα θεματάκια αντιμετωπίζει η Κωνσταντίνου Καραμαλή, ναι, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά, και η Εγνατία κολλάει στο ύψος της Καμάρας.
0: Πολύ πολύ ωραία, καλημέρα.
2: Πριν σας
0: καλημέρα.
2: Πω
0: τι?
2: Το θέμα για το παιδί, να σας πω λίγο για την Καλυμάνη, ότι Βασίλη μου αρέσει πάρα πολύ και η φωνή της όταν μιλάει. Την είδα σε μια συνέντευξη στο Studio 4 και λέω, ρε, εσύ, τι φωνάρα είναι αυτή.
0: Τι Νάρα είναι γενικώς. Ό,τι σε Νάρα τελειώνει, εμείς το προσυπογράφουμε με το φίλο Σκατζόχυρο.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα οικογενειακό θέμα, γιατί είναι η ώρα του οικογενειακού θέματος. Για σένα, Βασίλη, το παιδί σου λέει βαριέμαι, σου λέει.
0: Βέβαια, όταν δεν το παίζω, να μου πούμε όταν γυρίζουμε από το ΚΔΑΠ τώρα. Μου λέει, κάνουμε τι θα κάνουμε, θα φάμε. Παίξαμε λίγο ράλι χθες, κάνουμε και αγώνες ράλι με τα αμαξάκια του. Και κάποια στιγμή τελειώνει. Και μου λέει μετά,
2: βαριέμαι.
0: Και εγώ τώρα τι θα κάνω? Εγώ βαριέμαι. Και του λέω, πάρε, παίξε μόνος σου, ρε παιδί μου. Ναι, λέει, αλλά γιατί να παίξω μόνος μου? Εγώ βαριέμαι να παίξω μόνος μου. Θα παίξουμε μαζί. Κατάλαβες αυτά.
2: Εσύ τι του λες όταν λέει βαριέμαι?
0: Ότι έχω δουλειά και σε καταλαβαίνω ότι βαριέσαι, αλλά και εγώ δεν μπορώ την ημέρα να παίζω. Του λέω, γιατί δεν είμαι παιδί.
2: Και πολύ καλά κάνεις. Μπράβο, ναι, Βασίλη. Λοιπόν, όταν το παιδί βαριέται, καταρχήν δεν το γεμίζουμε με δραστηριότητες. Η υπερφόρτωση κουράζει περισσότερο τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Το νούμερο 2 είναι μην το μαλώνετε. Είναι ένα συνέστημα. Είναι φυσιολογικό να βαριέται.
0: Ναι, από εκεί εγώ βαριέμαι.
2: Εσένα σου είπα μπράβο, εσύ τα πας καλά, λέω, για αυτούς που ακούνε.
0: Όχι, λέω ότι και εμείς βαριόμαστε, λέω, οι μεγάλοι.
2: Οι μεγάλοι, βέβαια. Ναι. Και τέλος, το σημαντικότερο, παιδιά, μη του δίνετε αμέσως την οθόνη. Η εύκολη λύση δεν βοηθά καθόλου, δεν βοηθά. Μη δίνετε αμέσως την οθόνη για να ηρεμήσει, για να ξεβαρεθεί, για να μην γκρινιάσει.
0: 3-12, 36, είναι 36 λεπτά κάθε μέρα βλέπει όλο και όλο οθόνες. 36 λεπτά.
2: Πολύ σωστός, μπράβο.
0: Εκτός από το ποδόσφαιρο, όταν χθες που βλέπαμε το ποδόσφαιρο και ήμασταν εμείς με την Αγγλία και χάναμε εκεί, χάμος. Ξέρεις τι του είπα χθες, γιατί μου είχες πει να είμαι προσεκτικός. Όταν γύρισε εκεί για κάτι κοριτσάκι και τα λοιπά, του λέω, ψάχνεις γκόμανα πάλι, ρε.

0: καλύτερο τραγούδι στο Ζουρέντιο. Yeah. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα. Στο φίλο μας τον Γιωργάρα που μας ακούει, στην γλυκιά μου την Δήμητρα, στη Μάγια. Η Δήμητρα μάλιστα μας λέει εδώ, λέει, υπάρχουν και χειρότερα για μας που δεν πήγαμε καν στην Ιουλία Καλυμάνη. Δεν μπορούμε να σηκωθούμε και σερνόμαστε και χωρίς να πάμε καθόλου και πουθενά. Έχω μια εβδομάδα, ξυπνάω με χίλια ζόρια για το γήπεδο. Θα σου πω αυτό που λέω στην γυναίκα μου, Δήμητρα, να τρώτε. Δεν τρώτε όσο πρέπει για να γυμνάζεστε και μετά καταραίετε. Τρώτε, φάτε μπόλικα, πιείτε χυμούς και κάντε υπερβολές αν θέλετε να γυμνάζεστε. Ναι. Αλλιώς καθίστε σπίτι σας και αρχίζει το πλέξιμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, Βασίλη. Πρέπει να γεμίζει τον οργανισμό σου με ενέργεια για να έχει μετά να κάψει.
0: Μα πήγαινε η Ειρήνη 5 φορές την εβδομάδα και έτρωγε κάτι τόσο δούλια.
2: Θα πέσεις.
0: Πήμα έτσι. Δεν άντεξε, αγόρι μου. Και την πληρώνω κι εγώ, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Έχουμε παιχνίδι.
2: Έχουμε τώρα.
0: Γιατί γέλα.
1: Γιατί την πληρώνεις εσύ.
0: Πάντα εγώ την πληρώνω. Πες.
2: Έλα τώρα θα παίξουμε με τους πιτόγατους. Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Είναι μια παλιά σειρά η οποία έχει αυτοτελή επεισόδια. Να βοηθήσω τώρα λίγο γιατί όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές μπορεί να παίζανε...
1: Σε πολλά.
0: Μπράβο, ναι.
3: Με αγώνα τον μεγάλωσε. Χρόνο το χρόνο, θυσία τη θυσία. Και όπως το περιμέναμε, δεν επιθυμούσε να τον δει με καμία τσαούσα στο πλευρό του.
0: Κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08, τα καταστήματα Λαβή είναι δίπλα μας. 20 ευρώ δωροπιταγή για ένα υπέροχο κόσμημα. Ποια είναι αυτή η σειρά? Καλημέρα στη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, ομορφιά. Ποια είσαι εσύ?
4: Η Βασιλική είμαι.
0: Αχ, Βασιλικούλα μου γλυκιά. Για πες μου, πού πας τέτοια ώρα?
4: Πηγαίνω στη δουλειά από Καλαμαριά, στη Σύνδο, βρε παιδιά.
0: Πω, από μακριά είναι, μωρέ. Σταμάτα, κόψτε το.
4: Ναι, μακριά. Ναι, ηλίθεια είναι ότι έχει λίγο καιρό που έπεισα δουλειά, οπότε.
0: Το σκέφτεσαι.
4: Δεν θέλω να ακόμα.
0: Έχω φιλενάδα που το κάνει κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, να πούμε. Άστα, είναι δύσκολα. Αλλά σε ένα χρόνο.
4: Συνάδελφός μου το κάνει από την Πηλαία πολλά χρόνια.
0: Πω. Σε ένα χρόνο θα είμαστε καλά με το flyover.
4: Θα δούμε.
0: Άμα αντέξει τη δουλειά. Ναι, σωστό.
4: Α, το καλύτερο δεν σας το είπα.
0: Για πες το μου.
4: Πηγαίνω και έρχομαι.
0: Με τι?
1: Τι, με τα αστικά!
0: Θέλεις να έρθουμε να σου κάνουμε μια ωραία αγκαλιά όλοι μαζί και...
1: Σιχούλα!
0: Παίξε, σε παρακαλώ.
4: Σε κανένα beat the bomb. Τώρα πήρα το δίπλωμα και πρέπει να πάρω στο κίνητο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, όλα μαζί και εσύ τα έκανες.
2: Όπου δεν παλεύει.
0: Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε, Βασιλική?
4: Τώρα τον Αύγουστο θα γίνει 24.
0: Δεν σε λυπάμαι, να κάνω να πας.
1: Έλα ρε, εντάξει, έχεις αντοχή.
0: Εσύ είσαι, κορίτσι μου, τι με τα αστικά, εσύ και με τα πόδια μας. Τι μωρό είσαι εσύ, ρε Βασιλική, μπράβο, μπράβο σε Βασιλική.
2: Με τα πόδια πας
0: και έτσι. Δώρο δώστης
2: έτσι. Δεν θέλουμε καν να
0: παίξεις. Πες το, ποια ήτανε. Θα πεις στο τέλος.
4: Είναι 7 θανάσιμες πεθερές.
0: Δικό σου, αγάπη μου, δικό σου. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα για να πάρεις το δώρο σου.
4: Ναι, εννοείται, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγάπη μου, 24. Φιλαράκι, πήγαινα Καλαμαριά, Σύνδο. Έφτανα μετά στην Κατερίνη και ξαναγύριζα στα 24.
2: Και να τη λυπηθώ πήγα.
0: Τι να λυπηθώ?
2: Πήγα να τη λυπηθώ που
0: το μωρό είναι περιποιημένο.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτή και η Ιουλία Καλυμάνη σήμερα μας κλέψαν την παράσταση.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Μα τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, και στο πρωινό ακόμα καλύτερο, έτσι είναι δροσερό.
1: Και επειδή συζητάμε για καφέδες, να σου πω ότι διάβασα, Βασίλη, ότι στη Βραζιλία έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να μαζέψουν τους κόκκους του καφέ,
0: ναι,
1: λόγω της, της βροχής, έχει πάρα πολύ βροχή.
0: Α, έλα τώρα, θα μείνουμε από καφέ δηλαδή.
1: Θα αυξηθεί η τιμή του.
0: Εντάξει.
1: Ο αράμπικα ειδικά λένε.
0: Άλλο ένα. Τέλος πάντων, ας πάμε εμείς τώρα στα δικά μας. Γιατί στην Ελλάδα τέτοια προβλήματα δεν έχουμε. Τώρα το μάτς τελειώνει το βράδυ και χτυπάει μια λιγούρα, φίλε, σκατζόχυρε, και μέσα στο κόκκινο πεινάμε.
2: Όπω κανένα άγχος όμως, Βασίλη, στο φετινό Μουντιάλ επιλέγουμε Σαβίκο στα λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο.
0: Για τις πιο απολαυστικές late night φάσεις της πόλης μας με 100% ελληνικά κρέατα στη σχάρα. Σαβίκο GGG σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43. Στο κέντρο, και θα πω στη Φιλινάδα την Μαριάννα. Βασίλη, μας θέλετε όμορφες και κορμάρες. Πώς θα γίνει χωρίς στέρηση και πολλή δουλειά στο γυμναστήριο? Σας θέλουμε όμορφες, καλόκαρδες και κορμάρες. Και η κορμάρα είναι πάντα σχετικό, Μαριάννα μου. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει και το τσουποτό. Δεν σημαίνει ότι άμα κάποια είναι τσουποτή δεν θα μου αρέσει. Εγώ λέω ότι η γυναίκα μου φάει κι άλλο. Φάει, να, φάει, βάλε πράγμα πάνω, φάλε. Έτσι, αυτά λέω εγώ στη γυναίκα μου. Οπότε μη στεναχωριέστε, να τρώτε. Τι χτυπιέσαι.
1: Δεν μπορώ.
0: Καλημέρα, Ιωάννα και Θοδωρή. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο. Πάμε στα ζώδια. Ήμαρη.
2: Φάε. Κρυός, είτε επιλέξετε να κινηθείτε με ήρεμους ρυθμούς, είτε να ζητήσετε νέες εμπειρίες.
0: Ναι.
2: Τάβος, η παραγωγικότητά σας είναι αυξημένη και αφιερώνετε χρόνο σε ένα σημαντικό σχέδιο. Δίδυμος, η προσφορά σε ανθρώπους που αγαπάτε σας γεμίζει χαρά. Καρκίνος, κάτι σημαντικό οριμάζει μέσα σας ή στην προσωπική σας ζωή. Λέων, έντονα συναισθήματα μπορεί να σας οθήσουν να κυνηγήσετε ένα όνειρο. Παρθένος, καθώς η μέρα προχωρά, αυξάνεται η επιθυμία σας να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό. Ζυγός, νιώστε την ανάγκη να εκφράσετε τις απόψεις και τα συναισθήματά σας. Σκορπιός, ο ενθουσιασμός σας είναι έντονος και οι λύσεις στα προβλήματα έρχονται με ευκολία. Τοξότης, ιδανική στιγμή για να σχεδιάσετε το μέλλον μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Εγώκερος, έχετε όλες τις προϋποθέσεις για να αφιερωθείτε σε ένα έργο που αγαπάτε. Υδροχός, οι γύρω σας αναζητούν τις συμβουλές σας, ιδιαίτερα σε σύνθετα ζητήματα. Και ηχθείς, αν και οι απαιτήσεις είναι περισσότερες από το συνηθισμένο, ο ενθουσιασμός και η επιμονή σας θα σας βοηθήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Θοδωρή και καλή δουλειά εκεί στη Βέρεια που πηγαίνεις.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε

0: Όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar.
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
14: Τρελό σερί.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Zoo News. Στις 13 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις για τα εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΗ στις 14 Ιουλίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε συμφωνία για αποδέσμευση μέρους των παγωμένων κεφαλαίων της, ενώ συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες και λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσειας, με την υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν, δόθηκε στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου. Καιρός γενικά έθριος αναμένεται σήμερα με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πριν ο σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί η φετινή χρονιά πραγματικά συνοδεύτηκε με τεράστιες πρωτιές. Χάρη σε εσάς, χάρη στο ότι μας ακούτε, μας ψηφίζετε και να συνεχίσετε να το κάνετε. Άλλωστε μέχρι και τις 17 του Ιούλη, αν θυμάμαι καλά, συνεχίζουν και παίρνουν τηλέφωνα στα κινητά σας, στα σπίτια σας, παντού. Και θα λέτε ότι ακούτε Zoo Radio και φυσικά και το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης του Zoo. Καλημέρα στον Γιωργάρα, στον Νίκο, στην Γιώτα. Είναι λίγοι από τους πολλούς που έχουν στείλει ήδη μήνυμα για τον Beat the Bomb, έως 200 ευρώ μετρητά. Και σήμερα στις 8 και 20 παίζουμε 8 και 4 η κλήρωση από την εταιρεία Δημάκη, στην πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα αυτή την ώρα.
3: Φυσικά έχουμε έρευνα γιατί μπορεί να νιώθουμε μοναξιά οι πετυχημένοι άνθρωποι.
2: Ναι.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά του Κατζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Αχ, φίλες Κατζόχυρε, πες μου τι γίνεται έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
4: Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Ωραία, όμορφα και χαλαρά.
2: Άντε.
5: Περιφερειακός. Και για τα δύο ρεύματα θα κολλήσετε μόνο Τριανδρία, τίποτε παραπάνω. Βασιλής Σόλας, Βασιλέος Γεωργίου, Καραμαλή, Εγνατία, ακόμη και η Τσιμισκή είναι όλα ανοιχτά αυτήν την ώρα. Λίγα θεματάκια έχει μόνο η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης και στα φανάρια Βαρβαρίου.
2: Εχθές ήρθε ο φίλος μας που μου σύστησες για να μου φτιάξει το πλυντήριο των ρούχων.
3: Εντάξει.
2: Έγινε η δουλίτσα, όλα καλά κτλ.
3: Και.
2: Δουλεύω χθες το βράδυ, χτυπάει το τηλέφωνο μου η Ειρήνη. Χτυπάει το τηλέφωνο, λέω Ειρήνη, πριν από λίγο έφυγα. Τι γίνεται, τι συνέβη,
3: αχώ. Δεν μπορεί χωρίς εμένα.
2: Δεν υπήρχε αυτή η πιθανότητα εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή το πιο πιθανό ήταν.
3: Τι έγινε,
5: το πλυντήριο.
2: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξανανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Πιάτων. Λέω τι λες, μωρέ. Λέει ακούγεται μπαμ, λέω τι έκανε.
5: Κάτι έφυγε, ναι, κάνα πιάτο και χτυπούσε.
2: Ναι, το πιάτο χτυπούσε. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
5: Άιτε.
2: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
3: Το ρούχο δεν έκανε.
2: Ναι, επειδή.
3: Τώρα που. Ρε, από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πει στο φίλο μου γκαντέμι.
2: Παιδιά. Τι καλός άνθρωπος, χάρηκα, της λέω της Ειρήνης όταν φεύγω χθες το βράδυ, λέω έχουμε κανένα πρόβλημα στις συσκευές, άμα την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι, λέει ο κύρις του σπιτιού, λέω
3: είμαι
2: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης, τελικά ήμουν κακομύρης.
5: Βασίλη, πώς τα χαλάει η Ειρήνη για να παίρνετε και
2: δεν ξέρω, λέω φίλε, σαν να έχεις δίκιο.
5: Εγώ αυτό λέω.
2: 600 στάρικα πρέπει να σκάσω
5: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
2: Όταν λείπω. Φιλαράκι.
3: Σου λέει, δεν ρέπιασε αυτό με το πλυντήριο ρούχων. Πάω να χαλάσω το πλυντήριο πιάτων.
2: Μου το είπε κι άλλος αυτό.
5: Τιμάσου, το ψυγείο έρχεται
2: αυτό,
5: μετά.
2: Αυτό μου το είπε κι άλλος. Πρόσεξε. Και είσαι ο δεύτερος που το λέει, οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Θα πονηρευτώ τώρα.
3: Πονηρέψου.
2: Και εγώ το πονηρεύομαι.
3: Πονηρέψου.

0: Ordinary. Αυτός είναι ο υπέροχος Alex Warren. Καλημέρα στο Χριστάρα μας, ο οποίος μας ακούει και σήμερα. Λέει, όχι, να τριτώσει το κακό. Έτσι με λέγατε όταν ξύπνησα, λέει, και πήγαιναν όλα στραβά και ανάποδα. Και τι, το κρατάς ρε Χρήστο. Τέτοιος είσαι ρε φιλαράκι. Το κρατάς δηλαδή, έχουμε πάθει εδώ πέρα. Ρε φιλαράκι, τι να τριτώσει. Μετά πάμε ψυγείο. Το ψυγείο θέλει 800 στάρικα 9. Πού να τα βρω, μετά θα πάω διακοπές. Γιατί όταν μου πήρε τηλέφωνο και μου το είπε χθες, λέω, αυτή τώρα ονειρεύτηκε διακοπές. Εκεί είναι πλάκα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα στην Ελεάνα που ακούει Zoo Radio. Και σήμερα, παιδιά, είστε, λέει, όαση κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά, από τη Βούλα. Σας λατρεύουμε, ρε. Αχ, να είστε καλά, καλά να είστε. Καλημέρα και στην Δήμητρα. Και μέρα με πήραν τηλέφωνο και είπα ότι ακούω Zoo Radio το πρωί 7 με 11. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι που μας ακούτε και που μας ψηφίζετε. Γιατί το ένα πρέπει να συνδυάζεται με το άλλο.
1: Ναι, ρε, παιδιά. Είναι για να σας πω κάτι. Θα το κάνετε για το χαμόγελο των παρουσιαστών.
0: Ω, καλά. Άλλωστε είσαι ξεκαρδιστικιά όταν γελάς. Καλημέρα να πω σε όλους και σε όλες σας. Θα σας πω κάτι τώρα πολύ πολύ ωραίο, το οποίο θα γίνει στην πόλη. Σήμερα δύο δεν έχει, πλάκα.
1: Ναι,
0: πλάκα.
1: Σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι 2 του μήνα και αν δεν το έχετε μάθει ακόμα, το νέο Apple Premium Partner Store της iStorm στη Τσιμισκή είναι πλέον γεγονός, έτσι. Από iPhone και Mac μέχρι Apple Watch και AirPods, τώρα είναι ευκαιρία να τα δείτε όλα από κοντά, να τα δοκιμάσετε και να ανακαλύψετε όλα όσα σας προσφέρει αυτός ο νέος χώρος. Αν βρεθείτε στο κέντρο, αξίζει να κάνετε μία στάση. Είναι το νέο Apple Premium Partner Store της iStorm. Κυρίες και κύριοι, εκεί στην Τσιμισκή, ξέρετε εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα και πάμε τώρα στο κορίτσι μας.
1: Τώρα, Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω, εκεί εσύ που είσαι και έχεις φτάσει στην κορυφή, νιώθεις μοναξιά?
0: Όχι, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε φτάσει ποτέ στην κορυφή. Είμαστε πολύ ψηλά, αλλά η κορυφή δεν είναι ωραία.
1: Δεν είναι ωραία, λες.
0: Ναι, γιατί όντως κρύβει μοναξιά η κορυφή. Και συνήθως η μοναξιά της κορυφής κρύβεται επειδή την ψωνίζεις.
2: Α, γι' αυτό.
0: Αυτό
1: εδώ πέρα
0: εγώ.
1: Λέει ότι η κορυφή έχει μοναξιά. Δηλαδή, ό,τι και αν είσαι στον τομέα σου, τέλος πάντων. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Αυξημένες ευθύνες έχεις.
0: Okay.
1: Έχεις πιο πολύ άγχος.
0: Εντάξει. Αλλά δεν μπορείς να είσαι τόσο πολύ στην κορυφή αν έχεις άγχος, κατά την άποψή μου.
1: Δυσκολεύεσαι να εμπιστευτείς τις προθέσεις των άλλων. Νομίζεις ότι όλοι οι άλλοι τα κάνουν, έρχονται κοντά σου, επειδή είσαι στην κορυφή.
0: Αυτό δεν είναι ψέματα καθόλου. Ένα 10% των ανθρώπων που είναι δίπλα σου θα μείνουν όταν δεν θα είσαι στην κορυφή.
1: Λιγότερος χρόνος για ουσιαστικές σχέσεις.
0: Αυτό αν δουλεύεις υπερβολικά. Νομίζω με τους σύγχρονους τρόπους δουλειάς που μπορείς να δουλεύεις και απομακρυσμένα και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, βρίσκεις χρόνο αν θέλεις για να έχεις.
1: Ανάλογα τη δουλειά, βέβαια.
2: Εγώ, Βασίλη, εντάξει, θα μείνω κι αν δεν είσαι στην κορυφή, να ξέρεις.
0: Ναι, θα είσαι φίλος μου.
2: Ναι, θα είμαι.
0: Θα σε φιλήσω τώρα. Θα σε φιλήσω τώρα. Θα πεταχτώ πάνω σου για να με αγκαλιάσεις και να με κρατήσεις.
2: Να το ξέρεις, το λέω.
0: Αγάπη μου.
2: Το λέω εδώ δημόσια.
1: Και τέλος, να σας πω ότι υπάρχει και η αίσθηση ότι λίγοι σε καταλαβαίνουν και ότι νιώθεις να σε πιέζουν γιατί ζητάνε από σένα πράγματα, χρόνο, να τους βοηθήσεις ίσως και αυτό.
0: Αυτό εμένα μου αρέσει πάντως. Γενικά μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους όσο μπορώ, γιατί και εγώ θέλω βοήθεια πολλές φορές. Σας το έχω πει, αλλά εσείς δεν με βοηθάτε.
1: Πρόσεχε τι έφτιασε. Άμα αρχίσει να σε βοηθάμε, μπορεί να αρχίσει να μα διώχνει μετά.
0: Όχι, όχι.
2: Μετά θα λες να τυχέσω τη βοήθεια.
0: Έτρεπεστε λίγο, ρε. Χρόνια πολλά, μαράκι μου, αγάπη μου γλυκιά. Να τα εκατοστήσεις, βρε. Ξέρεις, που είμαστε. Σήμερα θέλω κρουασάν.

0: Έχω τραγούδι Κατσάι στο Zoo Radio και τώρα αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή ο οποίος καταλαβαίνει ουσιαστικά το έργο σου. Η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Η εταιρεία Δημάκης είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυση και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και νομίζω, παιδιά, ότι ήρθε η ώρα για να πάμε γρήγορα στον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται?
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι γίνεται, πού είσαι, σε αέρα είσαι? Δεν σε ακούω καλά ή ακούς πολύ δυνατά εμάς? Κάτι γίνεται πάντως.
2: Στο αμάξι είμαστε, μόλις αφήσαμε το μικρό της παρέας και πάμε στις δουλειές μας.
0: Πού το αφήσατε το παλικαράκι?
2: Στο βρεφικό.
0: Στο βρεφικό, άντε να το χαίρεστε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, χαμήλωσε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σου ή κλείστε τα παράθυρα. Κάντε κάτι για να σας ακούω σωστά, γιατί πρέπει να παίξουμε. Και για να παίξουμε πρέπει να έχουμε καλό ήχο. Τώρα, έχουμε τρεις βόμβες, πρέπει να ανοίξεις μία από τις τρεις. Το όνομά σου λίγο πες μου.
2: Φωτεινή
0: μου, ήσουν στο νούμερο 40 από τις 89 συμμετοχές σήμερα. Δεν μου λες, Φωτεινή, έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Στείλει, ναι, αλλά δεν έχω κληρωθεί.
0: Δεν έχεις κληρωθεί. Ωραία, πολύ όμορφα. Καλή επιτυχία. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα θα ήθελες να ανοίξουμε?
2: Τι να ανοίξουμε, παρέα? Την δύο.
0: Ποια?
3: Δύο.
0: Δύο σκάτς, δύο θέλουνε.
3: Έχετε κολλήσει με τη δύο.
0: Ναι, έχουν κολλήσει όλοι με τη δύο. Έλα, πες.
4: Βρε, λες να πάει σήμερα καλά η δύο. Ας παίξουμε με τη δύο.
0: Ο σκάτς είναι υπέρ της δεύτερης βόμβας, εσύ?
3: Τι φούμε, άνεμε. Μου τις πάει που κολλάνε με τη δύο βόμβας.
0: Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Μην πιάνεις αυτό το κόσμο από τα λαβή. Πες μου, το
3: θέλω. Σ' αρέσει ή δεν
0: σ' αρέσει? Σ' αρέσει. Της αρέσει και της Νάνση δεύτερη βόμβα. Τα παιδιά να ξέρεις ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, αγαπημένοι μου. Οπότε πρέπει να μας πεις τώρα εσύ την άποψή σου.
2: Θα κρατήσουμε τη δύο.
0: Θα κρατήσουμε το δύο, λέει, αλλά αναστενάζει. Το ότι αναστενάζει δεν είναι καλός ιονός, μπορώ να πω εγώ, για την Φωτεινή, η οποία κληρώθηκε σήμερα. Και να την ξαναρωτήσω, είσαι σίγουρη?
2: Είμαι σίγουρη.
3: Είσαι σίγουρη?
0: Ενώ αναστενάζεις, μάλιστα, okay. Είσαι σίγουρη?
2: Ξαναρωτάω. Είναι σίγουρη, ναι.
0: Είσαι σίγουρη, ναι. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο αναστεναγμός βγήκε από μέσα της. Οπότε εγώ πρέπει να ρωτήσω τώρα λίγο τον τραπεζίτη αν υπάρχει προσφορά. Έχουμε 30 ευρώ, μου λένε εδώ. 30 ευρώ για να μην ανοίξεις την δεύτερη βόμβα. Για να μην την ανοίξεις.
2: Θα την ανοίξουμε και ό,τι γίνει.
0: 30 ευρώ είναι πολύ ωραία τα μετρητά. Δεν σ' αρέσουν καθόλου τα μετρητά εσένα? Θέλεις να ρισκάρεις?
2: Ακούμε κάθε μέρα, θα ρισκάρουμε.
0: Να ρισκάρουμε. Με ποιον είσαι εκεί παρέα?
2: Με το σύζυγο και με την κόρη.
0: Πώς το λένε το σύζυγο?
5: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου. Εσύ με ακούς τι λέω?
5: Ακούω.
0: Θα θέλετε τα 30 ή θα παίξετε?
5: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε βόμβα.
0: Όχι τώρα. Δυστυχώς, εκεί ήταν εδώ η εξωκέφαλη δικιά σου. Λοιπόν, ή 30 ή ανοίγετε.
5: Τα ανοίγουμε. Και ό,τι γίνει.
3: Και εσύ τα θέλεις.
0: Okay.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Ρε παιδιά.
3: Σαν παρακαλάει ο άνθρωπος.
0: Πραγματικά, πώς θα το πω καλύτερα αυτό το πράγμα ότι η δεύτερη βόμβα δεν είναι σωστή? Λέω ότι αναστενάζεται. Λέω ότι είναι ξεροκέφαλη. Λέω, τι να πω άλλο για να πάρουν
3: λεφτά? Τους παρακαλούσες, Βασίλη, να πάρουν 30 ευρώ και δεν τα θέλαν.
0: Η οικογένεια
5: δεν πειράζει. Την επόμενη φορά ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε κάθε μέρα. Είσαστε υπέροχοι, παιδιά.
0: Παιδιά, και εσείς είστε πολύ γελαστή οικογένεια. Γι' αυτό ήθελα να σχολιάσω τώρα ότι μου αρέσατε πάρα πολύ. Έχετε πολύ θετική αύρα και αυτό είναι καλό. Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα οικογένεια. David Guetta, περισσότερο Beat the Bomb στις 10 και 20. Upside down.

0: Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα, και στους Έλληνες και όσους ακούνε βασικά στο εξωτερικό. Έλληνες και όχι μόνο που μας ακούνε.
1: Αλλά δεν μας ακούνε ξένοι στο εξωτερικό. Hello, guys!
0: Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ελληνικά και είναι στο εξωτερικό και δεν είναι Έλληνες. Παράδειγμα, κάποια παιδιά που έχουν έρθει από την Αλβανία και τώρα μένουν κάπου αλλού. Και ξέρουν πολύ καλά ελληνικά, δεν θα μας ακούνε.
1: Ναι, άμα ξέρουν πολύ καλά ελληνικά, ναι, αλλιώς.
0: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακούνε ραδιόφωνο χωρίς να καταλαβαίνουν.
1: Για να μάθουν.
0: Γλώσσες. Όχι, είναι χούι. Πώς άκουγα εγώ κάποτε γαλλικό ραδιόφωνο.
1: Με τρέλα. Bonjour, mes amis.
0: Bonjour, que tu fondes, le monde, le fond. Καλημέρα στη Μένη, καλημέρα στην Μαρία, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον Ευρυπίδη. Έχει μπει Ιούλιος και δεν έχουμε κάνει ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Άστα, αγόρι μου, δύσκολα φέτος τα βλέπω τα πράγματα. Καλημέρα στο Σοφάκι που θαυμάζει αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν και έρχονται έτσι πακτωμένοι μέσα στα λεωφορεία για να δουλέψουν. Αλλά πλέον λέει: εγώ δεν το αντέχω πια. 30 και βάλε κάτι παραπάνω. Δεν θέλω τόση μεγάλη ταλαιπωρία. Παρ' όλα αυτά, θαυμάζω το κορίτσι που το κάνει. Καλημέρα στο Χριστάρα. Μπιλάρα αξίζει για λίγες ημέρες διακοπές σε ωραίες παραλίες και ονειρεμένα μέρη να πλένεις το χέρι. Επειδή και εμείς στη Θεσσαλονίκη θα είμαστε φέτος, να ξέρεις, έχουμε και μπάρμπεκιου. Έλα να κλάψουμε μαζί, φίλε Χριστάρα. Τι έχεις πει τώρα, αγόρι μου, στο χέρι όλα. Να μην σου πω, δεν έπρεπε να φτιάξω το πλυντήριο των πιάτων, των ρούχων. Να τα πλένουμε όλα στο χέρι. Εκεί με το πράσινο σαπούνι, η κυραρίνη. Τι ξύλο χραφάω σήμερα.
1: Καλά, σήμερα η παντόφλα θα πάει σύννεφο.
0: Καλημέρα στον Άιτο, ή μάλλον στον Ήτο, το φίλο μας, και στον Γιωργάρα που είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό. Και ο Σκατζούλης φέρνει εδώ πολύ ωραία κουτσομπολιά.
2: Και σας πάω λίγο στα Φάρσαλα που έγινε ένας χαμός στο πανηγύρι.
0: Χαρβά!
2: Έλα! Που τραγουδούσε η Γογό Τσαμπά.
0: Έλα.
2: Ήρθαν οι φορτωτές και τις έριχναν λουλούδια από ψηλά με τη φαγάνα.
0: Αλήθεια!
2: Ναι! Ήρθαν οι φαγανίτσες, είχαν πάνω λουλούδια.
0: Πω, τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
2: Κάντε τα λουλούδια πάνω στην πίστα. Και έγινε ένας πολύ ωραίος χαμός, έτσι διασκεδάζουν εκεί στα Φάρσαλα. Και πιο συγκεκριμένα αυτό συνέβη στο χωριό Πολυνέρι. Πάμε τώρα σε δύο εκπομπές που αποχαιρέτησαν, είναι της Κατερίνας Καινούριου.
0: Ναι.
2: Και φυσικά μετά το...
1: Πέμπτη δεν είναι.
2: Εννοώ, τελειώνει ρε παιδί μου. Μετά την αποχαιρετιστήρια εκπομπή θα τους βγάλει όλους για ένα πολύ ωραίο δείπνο, συνεργάτες και μη.
0: Ναι.
2: Το ίδιο θα κάνει και η Ζήνα Κουτσελίνη. Έχει και αυτή αποχαιρετιστήριο γεύμα, λέει, στο τέλος της εκπομπής. Οπότε τελειώνει η χρονιά και πάμε για φαΐ. Και εγώ σκέφτομαι εδώ.
0: Τι σκέφτεσαι πάλι.
1: Θέλει να πάει για φαΐ.
2: Όχι. Στο τέλος της εκπομπής θα μας βγάλει και ο Μπιλνάκης έξω και αυτό αποχαιρετιστήριο γεύμα.
1: Κοίταξε, Σκάτζο. Ο Μπιλνάκης δεν ξέρω, αλλά δεν θα έπρεπε η διοίκηση να μας βγάλει για ένα γεύμα.
0: Μετά το γλύψιμο χθες προχθές.
1: Εντάξει.
0: Φάνηκαν τα πράγματα γιατί τα έκανε.
1: Συγχαρητήρια, παιδιά, για την πετυχημένη σας σεζόν. Ορίστε, φάτε, πιείτε.
0: Άσε τα συγχαρητήρια ποτέ. Μόνο άμα πέσει θα σε βρίζουν.
1: Και εσύ. Δεν τρώω και πολύ, να ξέρει ο Γιώργος Παύλος.
0: Ναι, δεν τρως πολύ, αλλά τρως ακριβά. Ένα πιάτο παίρνεις ή κάνω 20 δικά μας.
1: Εντάξει, θα πάρω κάτι φτηνό άμα με κερνάνε.
0: Φτηνό και Νάνση πλέον έχουν.
1: Είναι ασύνδετα. Μια σαλάτα.
0: Είναι ασύνδετα. Ούτε ιστορία δεν μπορούμε να γράψουμε.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
11: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
15: Ή όχι, καλέ! Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
14: Εσύ, ειδική αγωγή?
15: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
14: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
15: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
14: Πανεπιστήμιο Philips.
15: Your University, your choice.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης,

0: I Just Might, υπέροχο τραγούδι στο Zoo Radio. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Και φέτος με τη Waterland περάμε φοβερά. Έχουμε κόλλημα τεράστιο. Πηγαίνουμε, περνάμε superb. Υπάρχουν δραστηριότητες που μας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Μπορούμε να ανακαλύψουμε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, λατρεμένο από εμένα, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα μα τόσα άλλα.
1: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται, Βασίλη, πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland. Η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ.
0: Καλημέρα. Στην παρέα, ποιες διακοπές και πλυντήρια, ρε Μπιλ. Ήταν να πάμε Σκιάθο φέτος για 5 μερούλες. Αλλά τα σιδεράκια μας βγήκαν 3,5 χιλιάρικα. Ωραία και αυτά τα σιδεράκια.
1: Ρε, πόσο κοστίζουν, έλεος, ρε παιδιά.
0: Όχι Σκιάθος, λέει. Ούτε παραλία Κατερίνης για καφέ δεν μας βλέπω. Σου είπα, Γιώργο μου, εμείς εδώ διαλέγουμε ποταμό επανομής για τα δύσκολα. Οπότε εσύ μια βόλτα εκεί θα τη ρίξει τη βουτιά
1: σου. Και λίγο με τους ορθοδοντικούς πρέπει να κάνουμε ένα meeting. Νομίζω ότι έχουν τα ρήφα.
0: Τεσάρι είναι περίπου στο παιδί.
1: Αυτό.
0: Στο παιδί είναι τεσάρι.
1: Τόσο ακούω, 3,5 με 5.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αν μας ακούει κάποιος ορθοδοντικός, να μας πει γιατί είναι τόσο ακριβή.
1: Έτσι. Αλλά
0: επειδή έχω πολύ καλή φίλη ορθοδοντικό, μου είχε εξηγήσει ότι δεν μπορείς να το κάνεις πιο κάτω, γιατί είναι συνεχές ότι θα ξαναπάει το παιδί, το ξαναπαρακολουθήσει. Δεν είναι μια διαδικασία, το κάνεις μια φορά και φεύγεις.
1: Δικαιολόγησε τώρα, δικαιολόγησε. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Άμα πια. Άκου τώρα και δυο καλές ειδήσεις που σου έχω φέρει.
0: Με στεναχώρησε πως το πες τώρα έτσι. Έλα, πες.
1: Πρώτον, θέλω να σας πω, έχει γίνει viral μία εικόνα όταν ένα ζευγάρι ανέβηκε πάνω στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη και έβαλαν εκεί πέρα μία σημαία που έγραφε όταν η δύναμη της αγάπης, ακούσε, είναι πολύ βαθύ, νικήσει την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη.
0: Ειλικρινά, δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Με δυσκόλεψε στον εγκέφαλό μου.
1: Περίμενε.
2: Είναι σοφό όμως.
1: Η δύναμη.
0: Εσύ το κατάλαβες.
2: Όχι, αλλά είναι σοφό.
1: Ρε παιδιά, είναι απλό. Η δύναμη της αγάπης. Η δύναμη της αγάπης.
2: Όταν νικήσει.
1: Νικήσει την αγάπη για δύναμη, για εξουσία. Δες το έτσι. Την αγάπη.
0: Πολύ επεξηγηματικά ήσουν.
1: Είδες. Τότε ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη.
0: Η Κώτα έκανε τη δικιά μου. Την ειρήνη τη δικιά μου. Να μην την γνωρίσω τότε.
1: Έλα ρε Βασίλη, ανέβηκαν οι άνθρωποι.
0: Τα αυγό ή το αυγό την κότα.
1: Δες λίγο πόσο ψηλά έχουν ανέβει οι άνθρωποι για να περάσουν το μήνυμα της αγάπης.
0: Και γιατί έχουν μαύρα.
1: Για να μην φαίνονται, είναι στην Αμερική. Θα τους πιάσουν τώρα, θα τους βάλει φυλακή. Θα τους διώξει, θα τους πετάξει έξω.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Το μήνυμα περάσει.
1: Το εξώτερο. Και για πρώτη φορά στην Επίδαυρο έχουμε καθολικά προσβάσιμη να είναι στα ΑΜΕΑ. Δεν ήταν παιδιά μέχρι τώρα. Είναι για πρώτη φορά που
0: επιτέλους
1: το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου φιλοξενεί η παράσταση σχεδιασμένη εξ αρχής με καθολική προσβασιμότητα σε άτομα με οπτικές και ακουστικές αναπηρίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρήστος γράφει, εξαφάνισε τις παντόφλες από το σπίτι σήμερα για να είσαι βέβαιος ότι θα επιζήσεις.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: My New Religion. Μην ξεχάσετε, κάπου σε 9 και 10 ενδεικτικά θα σας πω ότι κάπου εκεί θα ακουστεί η μεγάλη κόρνα για το διπλό ακτοπλοϊκό, φυσικά στο Αιγαίο, σε όποιον προορισμό θέλετε εσείς, στις 9 και 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Μην το χάσετε με τίποτα. Και τώρα βεβαίως, χρυσή κύριε,
1: ποιο είναι το σύνθημα για να μπεις στις πριγκιπικές τουαλέτες?
0: Ποιο είναι το σύνθημα για να μπεις?
2: Όρεση.
0: Τι είπε αυτός ο άνθρωπος τώρα? Ποιο είναι το σύνθημα για να μπεις στις πριγκιπικές τουαλέτες?
2: Αντρών ή γυναικών?
1: Γενικά.
0: Γενικά, ε.
1: Μαρία Αντουαλέτα.
2: Βλακία, βλακία. Καθόμαστε και σκεφτόμαστε δύο άνθρωποι.
1: Είναι τόσο βλακία που γελάζω.
0: Πραγματικά ηλίθιο. Καλημέρα στην Αναστασία, σας ακούμε καθημερινά, λέει, από τα Βρασνά και δουλεύουμε. Καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στον Γιώργο. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
0: Πού πας?
9: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλής Ισόλυγος 26.
0: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
0: Πίτσα από 88.gr.
2: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
13: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Zoo News. Στις 13 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις για τα εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ στις 14 Ιουλίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε συμφωνία για αποδέσμευση μέρους των παγωμένων κεφαλαίων της, ενώ συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες και λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσειας με την υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν δόθηκε στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου. Καιρός γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι νέα ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Λουλούδια μου γλυκά, εδώ είμαστε και σήμερα. Τι ωραία, τι όμορφα.

0: Τι καταπληκτικά που το ζούμε. Είναι το πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης, ο Bill Nackis με την Boss Cruz in the morning κατάσταση εδώ και 2 χρόνια με τον Θοδωρή Κατζόκυρο.
1: Καλημέρα σας.
0: Το πουλί το πρωινό που τρώει το σκουλίκι την Νάνση τη Βλάχου.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Είμαστε εδώ, έχουμε διάθεση, μην ξεχάσετε σε πολύ πολύ λίγο. Σας έχουμε τον μεγάλο διαγωνισμό με την κόρνα που θα ακουστεί. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Τι άλλο έχουμε αυτή την ώρα?
2: Αυτή την ώρα έχουμε θεματάκι με τις γυναίκες και πόσοι... Θα σας πω αργότερα.
0: Εντάξει, ναι.
2: Έχουμε φυσικά τα ασύνδετα για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε το Ζορ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάς και το Χρυσό Κουκουνάρι.
0: Και βεβαίως, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Να πούμε ότι σαλπάροντας από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες, φτάνετε παράδειγμα Σκιάθο.
2: Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες, Βασίλη, και 10 λεπτά.
0: Σκόπελο.
2: Σε 3 ώρες και 50 λεπτά.
0: Αλόνιζο.
2: Σε 4 ώρες και 20 λεπτά ταξιδεύετε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
0: Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση αλλά και κορυφαία εξυπηρέτηση, η C-Jets είναι εδώ και εσύ κερδίζεις καλοκαίρι. Και τώρα, παιδιά, έτσι, αν θέλετε να το ζήσετε κι εσείς, έχουμε διπλό ακτοπλοϊκό και 2 μάλιστα διπλά ακτοπλοϊκά για οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Όταν θα ακούσετε το διακοπάρες με Zoo Radio και την κόρνα του πλοίου, σε πολύ πολύ λίγο, περίπου στις 9 και 10, όχι, πρέπει να ακούσετε όμως πρώτα την κόρνα. Περίπου στη 1 και 10 το μεσημέρι στην Ειρήνη και στις 6 και 10 στους φανταστικούς Troublemakers, τότε θα στείλετε ένα μηνυματάκι στο Viber γράφοντας διακοπές και όνομα τεπώνυμο και η αποστολή θα γίνει στο 6931-908-908. Αύριο η διπλή κλήρωση για τα διπλά εισιτήρια για το Αιγαίο. Φίλες Κατζόχυρε,
1: ναι.
0: Πάμε
3: η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Αλλάξαν τα πράγματα στους δρόμους, ναι, μας. Περιφερειακός σε κίνηση από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι γεμάτη το ρεύμα, το οποίο όμως κατευθύνεται ανατολικά. Τι φεύγουμε για Χαλκιδική, μήπως?
0: Δεν ξέρω. Πάντως, χθες ήταν πολύ εύκολο το πάρκινγκ στη Χαριλάου.
1: Έφυγε, φύγει ο κόσμος, βέβαια. Έχουν τις άδειές τους πλέον. Πάμε τώρα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου και Τσιμισκή και Εγνατία είναι ανοιχτά χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λίγα θεματάκια έχουμε, μόνο φανάρια Χανθ και φανάρια Πύλη Λιμένο. Εκεί σε Αλαμίνος.
0: Οκ, thank you very much, γλυκιά μου τραφικούλη. Τώρα σας φέρουμε σόμπρ σε λίγο, η Tate McRae και το Sports Car. Και αυτός είναι ο Zoo. Φιλάκια γλυκιά, καλημεράκια σε όλους.

0: και σε όλους τους φίλους μας, τους ακροατές μας που μας ακούνε καθημερινά, την αγάπη και τα φιλιά μας. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς. Και βεβαίως ξέρετε ποιο είναι το μυστικό ενός καλού δώρου. Να δείχνει ότι το έψαξες, και γι' αυτό σας έχουμε τη λύση εδώ στο πρωινό. Mosaic Stores.
1: Είτε έχεις γάμο, είτε βάφτιση, είτε γενέθλια, είτε απλά θέλεις να κάνεις μια όμορφη έκπληξη σε κάποιον,
0: ναι.
1: Εκεί παιδιά θα βρείτε τα δώρα για όλα τα γούστα και όλα τα budget.
0: Και επειδή είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, να σας πω εγώ ότι τα Mosaic Stores έχουν γεμίσει με χιλιάδες καλοκαιρινές προτάσεις. Κόσμηση για το σπίτι, αξεσουάρ, είδη παραλίας, φουσκωτά, πισίνες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
1: Με περισσότερους από 40.000 κωδικούς προϊόντων, παιδιά, δεν είναι απλά ένα κατάστημα. Είναι ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, έμπνευση και χαμόγελα.
0: Mm-hmm.
1: Αχ, αν δεν μας πιστεύετε, πραγματικά μπείτε τώρα.
0: Βρε.
1: Μπείτε στο mosaicstores.com
0: ή περάστε μια βόλτα από την Ελευθερίου Βενιζέλου 12, εκεί στο κέντρο του Ευόσμου, στην 28 Οκτωβρίου 16. Έτσι, κέντρο ή στον Εύωσμο. Διαλέγετε και παίρνετε. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και 28 Οκτωβρίου 16. Να σας πω ότι τα Mosaic Stores έχουν 40.000 λόγους για να χαμογελάσετε ακόμη περισσότερο. Καλημέρα στην γλυκιά μου, την Ατάσα, στην Ευαγγελία και τον Άγγελο που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά. Στην Ματίνα και την Ελπίδα. Σε όλους και σε όλες εσάς.
1: Και τώρα κυκλοφορεί ένας ισχυρισμός στα social. Ότι το 90% του στρες των ανδρών, ναι, οφείλεται στις γυναίκες.
0: 70% του στρέσου.
1: 90!
0: 90!
2: Ναι!
0: Έλα, τώρα αυτό είναι αδικία.
1: Οι σχέσεις, λέει, μπορεί να είναι πηγή άγχους, αλλά το ίδιο να ξέρετε ισχύει και στο αντίθετο φύλλο. Και εμείς αγχωνόμαστε.
0: Σε 10%.
1: Ναι, έλα, Βασίλη.
0: Δεν βλέπω πραγματικά κανένα άγχος στα μάτια σου όταν συναντάς, όταν σκέφτεσαι, όταν φέρνεις στο μυαλό σου λίγο τον Κώστα, να νιώσω κάτι να σε αγχώνει, ούτε τόσο δα. Γιατί?
1: Γιατί
0: κλάνει το γατί, ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, λέει εδώ η μελέτη αυτή ότι οι ερωτικές σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή στρες τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Περισσότερο βέβαια για τους άντρες σύμφωνα με αυτό τον ισχυρισμό στα social. Και υπάρχουν και οικογενειακές υποχρεώσεις που τους ορίζουν πάρα πολύ.
0: Μα εγώ όταν τη βλέπω λέω θα μου πει κάει και αυτή η συσκευή πλέον.
1: Εσύ τώρα έχεις και προηγούμενα, λογικό.
0: Σοφία, δεν λέμε σποράδες φέτος, λέμε διακοπές. Οπότε για να μπορέσεις να μπει στην κλήρωση πρέπει να γράψεις τη λέξη διακοπές. Έτσι, αλλιώς δεν θα μπαίνεις στην κλήρωση. Okay. Τώρα πάμε λίγο στο παρελθόν. Ήδη ένιωσα άγχος που μου διάβασε αυτή την έρευνα και θέλω να χαλαρώσω. Με μια γυναίκα που δεν με άγχωσε ποτέ. Ο Eminem και η Ριάννα, δίπλα του με το Love the Way You Lie.

0: Τζένι. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ο Bill Nikes με την Boss Crew. Είναι η ώρα για να παίξουμε ασύνδετα. Εδώ βέβαια υπάρχει μια εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τα παιδιά αποφάσισαν μόνο τους να τα αλλάξουν όλα. Τι θέλεις, Νάνση?
1: Θέλω να τραγουδήσουμε, ρε Βασίλη μου, έλειψε.
0: Τι θες να κάνουμε, δεν καταλαβαίνω.
1: Να παίξουμε Χαμπίβι και Γιάλα. Μόνο για σήμερα.
0: Πού σου ήρθε, χάζεψες?
1: Έβλεπα χθες Mad Video Music Awards και τραγουδούσα όλο το βράδυ και λέω γιατί να μην τραγουδήσω και στην εκπομπή. Τι ωραία που ήταν.
2: Χαμπίβι, Γιάλα. Χαμπίβι, Γιάλα.
0: Κυρίες και κύριοι, μου ζήτησαν και συγκεκριμένο τραγούδι. Όταν κάνουν κόμμα αυτοί οι δύο, είναι να τρέχεις να φύγεις μακριά. Σήμερα

0: Κυρίες και κύριοι, πετάχτηκε ο φίλος μου ο Στέλιος και λέει: βοήθεια, δεν ήθελες? Να η πρωτοβουλία. Πιες τον τώρα. Φίλε Στέλιο, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Και ξέρεις, για να σου το πω εγώ, για να μην ψάχνει λέξη συνάνση, έψησε το σκάτσι υπογείως. Σου λέει πάλι ο χαζός θα βάζει τα τραγούδια, δηλαδή εγώ, και θα τη βγάλουμε καθαρή όλο τον Ιούλιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το τραγούδι που πρέπει να ερμηνεύσετε σήμερα. Είναι ο Χαμπίμπης με την Γιάλα. Θα ξεκινήσουμε από το Χαμπίμπη σήμερα. Έλα.
1: Κι αν είσαι θάλασσα, σ' αγκάλιασα.
0: Άκου λίγο. Αν
1: είσαι άνεμος,
0: άμα δεν κάνεις σοβαρή ερμηνεία, δεν μετράει.
1: Εγώ σε κράτησα. Κι άμα το αύριο είναι στο χέρι μου, θα σε για πάντοτε
0: το καλομέρι μου.
2: Κι αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Κι αν είσαι άνεμος, εγώ σε κράτησα. Κι άμα το αύριο είναι στο χέρι μου, θα σε για πάντοτε το καλοκαίρι μου.
0: Στρούμφο ερμηνείες, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε να πάρετε το δώρο από τα TGI Friday στον 20 ευρώ, πρέπει τώρα να τηλεφωνήσετε. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμή. Μάλλον δεν
2: έπεσε
0: η ερμηνεία σας. 2-3-10-2-32-9-08. Να το πάρετε το δώρο. Πρέπει να τραγουδήσετε σήμερα. Αυτή την πρωτοβουλία πήραν τα παλικάρια απέναντι. Το καλοκαίρι του Χατζηγιάννη. Πες μας λίγο για τα TGI Friday.
2: Λοιπόν, έλα, πάρτε να τραγουδήσετε. Γιατί θα κερδίσετε το απόλυτο καλοκαιρινό γεύμα και τα απόλυτα καλοκαιρινά cocktails που προσγειώθηκαν στα Fridays. Ναι. Gin Berry, Spicy Melon Cooler, Summer Love και Golden Sunset θα γίνουν σας, στα TGI Fridays τα βρίσκουμε από 16 Ιουνίου και για όλο το καλοκαίρι.
0: Παναγιώτη στέλνει μήνυμα: ρε παιδιά, δεν μας λυπάστε. Καλά, Παναγιώτη, δεν σε λυπούνται. Καλημέρα στην Νίκη, παιδιά. Καλά, είχαμε ξεμπερδέψει από αυτές τις χαζοφωνές.
2: Έλα, ρε παιδιά,
0: πίσω.
2: Γιατί είστε τέτοιοι? Δεν τρέπεστε λίγο?
0: Η Χριστιανά.
1: Είναι η Χριστιανά.
0: Είναι εδώ. Νάνση, ζούμε στη Eurovision, να σε δούμε. Γλυκιά που σκάτσανε μένα και εσύ με το τραγούδι. Άστα καλύτερα. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Ναι.
3: Μέρα σας.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
0: Τι καλά να είμαστε με αυτά τα πράγματα που ζω σήμερα. Ζω ντεζαβού ένα χρόνο πριν. Θέλω να τραγουδήσουν τον Χαμπίμπη και τη Γιάλα. Πώς σε λένε?
3: Με λένε Ράνια. Και να ξέρετε, είμαι σε ένα, στο βανάκι γιατί κάνουμε δρομολόγιο. Είμαι σε ένα κδάπ με αμαία.
0: Αχα.
3: Και σας ακούμε εδώ πέρα στο ροδιόφωνο.
0: Πολλά φιλάκια να στείλουμε σε όλους σας. Και να σας ακούσουμε τώρα και εσένα να τραγουδήσεις. Πάμε.
3: Ποιο τραγούδι να τραγουδήσει? Μισό λεπτό, γιατί τώρα το άκουσα.
0: Το καλοκαίρι μου.
1: Χατζηγιάννης.
3: Ωραία. Του Χατζηγιάννη, ναι, το έχω, το έχω.
0: Το έχεις.
3: Αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Κι αν είσαι άνεμος, εγώ σε κράτησα. Κι άμα το αύριο είναι στο χέρι μου, θα σε για πάντοτε το καλοκαίρι μου.
0: Δώρο για την αγαπημένη μας και την πολύ πολύ αγάπη μας σε όλους εκεί, οκ? Θα μιλήσω τώρα με την Ανσούλα για να τα πείτε. Παιδιά, μην περιμένετε να βγάλουμε τώρα τρεις γραμμές στη σειρά. Σιγά σιγά να ρυμίσω κι εγώ, να το καταλάβω ότι ξαναγύρισε.

0: καλομπλέξαμε. Ήθελες βοήθειες, Μπιλάρα, πάρτα τώρα λέει, χώσου και σε αυτό. Και δεν σηκώνουν και τα τηλέφωνα, να ξέρετε. Είχα κατέβει κάτω, είχα ξεχάσει το κινητό μου στο αυτοκίνητο. Γυρίζω μέσα, το χτυπούσαν τα τηλέφωνα με οργή από τους ακροατές. Και αυτοί, στο τέτοιο τους λουλούδια και γύρω γύρω μέλισσες. Να το πω αυτό, να ηρεμήσω. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ζωή που είναι εδώ. Είπατε πως το φετινό παγκόσμιο της Σακύρα είναι νούμερο ένα στις ψηφοφορίες, αγάπη μου Ζωή. Το και εμάς μας αρέσει το Waka Waka πάρα πολύ. Καλημέρα στον Φωτάρα, έτοιμη η Νάνση για Mad. Ναι, τέλει, δεν ξέρει πού να πάει, Eurovision ή Mad, Παναγιά μου. Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινούλα, να στείλω χαιρετίσματα στη μικρή μου Αλεξάνδρα και σε όλη την παρέα που σας ακούνε στο ΚΔΑΠ. Φιλάκια, γλυκιά μου Φωτεινούλα, Αλεξάνδρα μου, την αγάπη μας εδώ. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στο Ζόγ, στο Μουνιέ, ο οποίος και αυτός αυτά τραβάει με τους συνεργάτες του. Τεμπελχανία, φίλε.
1: Αχ, Βασίλη μου, όταν τους πιάνει το δικό τους, ναι, γίνονται απίστευτοι.
0: Δεν ξέρω,
1: τους
0: φίλε
1: αγαπώ,
0: Ζόγς.
1: Ναι, είναι συνεργάτες, είναι πολύτιμα πρόσωπα.
0: Και η λέξη
1: αλλά
0: αγάπη πολυφορεμένη. Η λέξη αγάπη, φίλε μου, πολυφορεμένη. Όλους τους αγαπάμε, μας πάντα νέα. Πόσους αγαπάμε δηλαδή.
1: Η αλήθεια αυτή, εκείνοι μας αγαπάνε, το έχεις αναρωτηθεί ποτέ?
0: Ναι, άμα μας αγαπούσανε θα μας ταλαιπωρούσανε.
1: Έλατε, εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Όποιος αγαπάει παιδεύει.
0: Παιδεύει, δεν σημαίνει αυτό τώρα κάτι, δεν μας παιδεύει.
1: Μας παιδεύετε τα φοιτικά σας, τα παιδεύετε, δεν τρέπεστε?
0: Ορίστε, πες τα σώσ' μου νιέ μου.
1: Τα πάντα. Ανοίγουμε, κλείνουμε το μαγαζί.
0: Τι κάνουμε, όλη μέρα εδώ μας σκεφτόμαστε για αυτούς, για να ζήσουν ωραία, να περάσουν ωραία, να έχουν ευκολίες. Τι άλλο να κάνουμε?
1: Εσείς ούτε
0: δηλαδή
1: άγχος, ούτε τίποτα στο
0: τίποτα
1: κεφάλι σας.
0: Ναι,
1: δες πάνω. Χτύπησε το κουδούνι, σχόλασες, έφυγε.
0: Έφυγαν φίλε και πρόσεξε και μαύρη πέτρα, την άλλη μέρα ξανά.
1: Μα είναι πάνω δυνατόν.
0: Πες αγόρι μου εδώ, τι έχουμε.
1: Αχ Βασίλη, έτσι είναι οι σημερινοί εργαζόμενοι.
0: Τι να κάνουμε φίλε, ό,τι είναι τώρα που έλεγε και μια παλιά εργαζόμενη.
1: Και τώρα θέλουμε καλά τις επιχειρήσεις μας υγιείς εμείς,
0: ναι,
1: και δεν πειράζει, θα τα καταφέρνουμε.
0: Έτσι μπράβο, για πες.
1: Λοιπόν κοριτσάρες, τώρα επιστρέφει η τσάντα των Άιτης. Είναι η γνωστή από όλες σας και πιο παλιά η Boat Bank. Είναι μια τσάντα την οποία την είχαν παλιά οι κοπέλες όταν ταξίδευε με τα καράβια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη και τετράγωνη η τσαντούλα, άκρος καλοκαιρινή, και θα γίνει το απόλυτο αξεσουάρ. Είναι μια eat bank, θα πω, για το φετινό καλοκαίρι, η οποία εξελίσσεται σε μεγάλες τάσεις. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι κυριαρχεί το άσπρο και το μπλε χρώμα στη τσάντα και είναι, Βασίλη πρόσεξε, από βαμβακερό καραβό.
2: Ωραίο,
0: μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Συνήθως κυκλοφορούν σε δύο χρώματα, το μπέζ ή το εμπριμέ. Ταιριάζει με όλα τα ρουχαλάκια σας. Απλά είναι, να ξέρετε κορίτσια, μεγάλη τετράγωνη. Είναι στη μόδα, αλλά όχι τόσο για τους καθημερινούς περιπάτους σας.
0: Φιλενάδα Νάνση, πολύ μου άρεσε το σημερινό θέμα.
2: Και εμένα μου αρέσει αυτή.
0: Και μπράβο
2: στους Ζόρς.
0: Καταπληκτική τσάντα. Μου αρέσει όταν τα κορίτσια
1: είναι στυλάτα. Έτσι, μπορείτε να να δείτε.
2: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ζόρς μου, την αγάπη μας. Και μην μου κουράζεσαι πολύ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, άξιορη ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μυρίζει λουκουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ!
14: Αμέ!
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
16: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
15: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
18: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: καλημεράκια όμορφα, καλημεράκια και σεξι θα στείλουμε σήμερα σε όλους εσάς, διότι το καλοκαίρι άλλωστε τι να κάνουμε ρε παιδιά, είναι ταυτισμένο με τους έρωτες και το σεξ, το γρήγορο, το περιποιημένο, το αιώνιο, δεν ξέρω τι, το σεξ πάντως είναι ένα με το καλοκαίρι, καλοκαίρι 2026, ζήστε το καλοκαίρι. Ράρα. Γιατί γελάς ρε Σινάση? Δεν μπορώ να πω κάποια πράγματα τα οποία ήταν στο μυαλό μου.
1: Ακούω.
0: Τι ακούω? Πες το, τι λέω.
1: Σεξ radio.
0: Σεξ radio, τι είμαστε κατά. Θα σου πω τώρα μια μίνι ιστορία πριν σου πω αυτό που θέλω να σου πω. Ένα συνεργάτη μας, όταν ανοίγαμε το Zoo Radio το 2003, είχε την άποψη να πούμε το ραδιόφωνο Sex Radio.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Στο λόγο της τιμής μου. Και τους λέω, παιδιά, λέω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε για μένα, πούμε, και μιλάω όλη μέρα για το σεξ, ας πούμε. Έτσι.
1: Να μου πει μετά ποιο.
0: Εκτός αέρα. Τώρα ένα παράδεισο, κυρίες και κύριοι, που τα έχει όλα είναι η Waterland. Η αγαπημένη μας Waterland, η οποία είναι στην πόλη από το 1994, είναι μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που σκατζούλει εκτός από τους νεροτσουλήθρες και τις πισίνες. Θα βρούμε μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια.
2: Ωραία.
0: Που μας αρέσει και αυτό.
2: Βέβαια.
0: Snack bars, κιόσια με hot dogs, μάνα μου. Χυμούς, καφέδες, γρανίτες για σένα που τις γουστάρεις πάρα πολύ. Παγωτάρες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
1: Και η Waterland, να πούμε ότι είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι. Κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και οι μεγάλοι το έχουμε ανάγκη.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Πέτρο. Καλημέρα στην ομαδάρα σας, την υπέροχη. Την γλυκιά μου την Ελένη. Καλημέρα μικρά μου στρουμφο τραγανούλια. Ω, μα τι ωραία καλημέρα ήταν αυτή. Και στην Ιωάννα, την αγάπη μας. Καλημέρα μαναράκια. Ο Βαγγέλης εδώ. Πολλές καλημέρες στην παρέα και η γλυκιά μας η Τάνια επίσης είναι εδώ. 6931-908. 908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Και τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε, εμείς δηλαδή, οι δύο με την Άνση. Γιατί ναι, φέρνει ένα τραγούδι ως κάτσα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
2: Είναι χαρακτηριστικό το τραγούδι, θα το καταλάβετε από τη φωνή της καλλιτέχνης. Πάντως δεν μπορώ να διαβάσω λίγο τον τίτλο, θα το προσπαθήσω να το διαβάσω σωστά.
0: Ναι.
2: Η καλλιτέχνης είναι η Baby AE. H, Baby H.
0: Baby H, ωραία.
2: Baby H,
0: ωραία.
2: Και το τραγούδι λέγεται Mere na se main.
0: Φίλε, είσαι πάρα πολύ κοντά και πραγματικά συγχαρητήρια,
2: ναι,
0: που διάλεξε αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν παλιότερο Zoo Power.
2: Είναι
0: και πες
2: φοβερή
0: μου,
2: φωνούλα.
0: Πού το θυμήθηκες? Έτσι έχω την απορία αυτή.
2: Θυμήθηκα έτσι αυτή τη φωνούλα. Ναι,
0: ναι, ναι.

0: Αυτό λέγεται Gone Gone Gone και αυτός είναι ο David Guetta με μια θαυμάσια παραγωγή με δύο φωνάρες, Teddy Swims και Townsend, στον Zoo 90,8. Οι φωνάρες συνεχίζονται. Τι τραγουδάρα έβαλες, φίλες Κατζόχοι, ρε, γράφουν εδώ πέρα. Έχουν τρελαθεί ο κόσμος. Η Φρόσο μας θέλει επίσης την καλημέρα της. Πόσο γέλασα, Βασίλη, λέει με την Ειρήνη όταν είπες τη δικιά μου. Εντάξει. Καλημέρα στην Βασιλική. Σπάστε το ραδιόφωνο, κομματάρα, σκάτς πάλι. Δηλαδή έχεις βάλει τραγουδάρες, τρένα στα κορίτσια. Η Μάγια, Bollywood Forever, λέει σκάτς τέλειο το τραγούδι. Ναι, και η Ολίνα, κάτσε να το δω. Καλημέρα αγάπες μου. Τι τραγουδάρα έχεις βάλει, ρε σκατζόχοι, ρε.
1: Γράψαμε σήμερα. Παιδιά, είδατε τι αγόρι έχουμε εδώ.
2: Να ξέρετε πόσο σκέφτομαι το βράδυ μέχρι να το βρω.
1: Που λέει ο Βασίλης ότι φεύγουμε και πετάμε μαύρη πέτρα.
0: Μαύρη,
1: ορίστε.
0: Μαύρη, μαύρη. Θυμάστε το μαύρη, μαύρη. Ποιος το έλεγε?
1: Δεν ξέρω, αλλά ταιριάζει με το κουκουνάρι, νάρι.
0: Η Νάση δεν ήθελε να το βάλουμε. Εγώ ξετρελάθηκα. Ο Σκάτς θα μας πει
2: μετά. Φοβερό γέλιο.
0: Κυρίες και κύριοι, Ντενίζ Μανιάλη, για σας.

0: φωνάρα.
1: Και φωνάρα και στίχους δηλαδή. Δεν έχει πετύχει μερικά.
2: Αρνή δεν λέει σε κάποια φάση.
1: Αρνή, τέτοιο. Είναι, είναι όπως καναφρά ο Σκάτς που τραγουδάει αγγλικά και του αρέσουν. Αλλά οι Άγγλοι δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Αυτό μ' άρεσε και εμένα, αυτό μ' άρεσε. Και ζήτω της και μπράβο της. Και Ντενίς Μανιάλη, σου βάζω το ξοκουνάρι δίπλα στην φατσούλα σου. Η Τσίλα είναι, ναι ρε φίλε Στελάρα, η Τσίλα ήταν η μαύρη.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Ζου 6931-908-908. Boom και no, όνομα και ηλικία.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές

0: γεύσης. Το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά. Το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρω μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Zoo News. Στις 13 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις για τα εμπορικά καταστήματα της χώρας.
10: Γιατί γελάς?
9: Γιατί ξεντύνεται την ώρα που λέω ειδήσεις και ξύνεται.
10: Γιατί ξύνεσαι και ξεντύνεσαι? Έλα ρε αγόρι μου. Λοιπόν, ξανά πάμε την αρχή. Ενδεχόμενα θα παρατηρήσεις από
9: έτσι,
10: το
9: ακριβώς.
10: Κοινό. Έτσι,
9: στις 13 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν. Τι καλέ.
10: Πες ότι δεν υπήρξε. Πάμε ξανά.
9: Zoo News. Στις 13 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις για τα εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ στις 14 Ιουλίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε συμφωνία για αποδέσμευση μέρους των παγωμένων κεφαλαίων της, ενώ συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες και λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσειας με την υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν δόθηκε στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου. Καιρός, γενικά έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Quickies. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Και όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταξέ με, σκατζόχυρε. Να
2: είναι.
1: Είσαι έτοιμος για όλα. Έτσι, τελευταία ώρα εκπομπής. Σας θέλω περιποιημένους και σήμερα. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, η τρέλα είναι εδώ.

0: αλλά και ένα κουτσομπολιό του κάτσε έτσι μπόνους για να χαρούμε. Έχουμε φυσικά ζώδια αλλά και το στοίχημα το οποίο το πιάσαμε και χθες. Και θα πω πραγματικά μπράβο στο φίλο Σκατζόχυρο, γιατί έχουμε βγάλει ολόκληρο μηνιάτικο. Αν τον ακούμε, εγώ δεν τον ακούω βέβαια, δεν έχει σημασία.
1: Το έβγαλα εγώ, δεν πειράζει.
0: Δεν κέρασε μια φορά κέρασε ένα καφέ. Αν έβγαλε τόσα λεφτά και δεν κερνάς κάθε μέρα.
1: Σήμερα κέρασε η Νάνση.
0: Ναι,
1: αύριο θα κεράσω εγώ.
0: Να κεράσει εσύ. Και βεβαίως έχουμε το Beat the Bomb στις 10 και 20, που σημαίνει ότι τώρα πρέπει να στείλετε ένα Viber μήνυμα σε εμάς στο 6931908908. Στο ξεκίνημα του μηνύματος θα βάλετε τη λέξη bomb στα αγγλικά ή βόμβα στα ελληνικά, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Στις 10 και 4 η κλήρωση. Και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα,
2: έχετε μεγάλη δύναμη χαρακτήρα, έχετε το χάρισμα να βλέπετε την αξία όλων των πραγμάτων, είστε γεννημένοι ηγέτες. Είναι σημαντικό για σας να πετυχαίνετε και σε προσωπικό επίπεδο. Παθιάζεστε με τον έρωτα και σαν σήμερα γεννήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν.
0: Thank you very much.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Πάμε στο περιφερειακό. Πολύχνει ένα κομμάτι που κολλάει, ένα άλλο τρία Ανδρία. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Ναι. Η Ανθέων λίγο δεν μας τα λέει καλά, υπάρχει αρκετή κίνηση. Όμως Βασιλής Ζώγας, Βασιλέως Γεωργίου είναι ανοιχτές. Προβλήματα έχει η Τσιμισκή από Αγία Σοφίας μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Εγνατία Αγίου Δημητρίου κινούνται ομαλά. Και ένα μπράβο θα πω σήμερα στους φίλους οδηγούς που δεν έχω δει ούτε ένα ατύχημα από το πρωί.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην γλυκιά μου, την Γεωργία και στην Δήμητρα που μας ακούει. Ακούει. Δεν τράπηκες. Μίλα Μαρή, δεν τράπηκες να καταπιείς τον αέρα τόσο πρόστιχα. Να το βάλω απόσπασμα να πέσει.
1: Ωστόχασα αυτό και δεν το είδα τώρα.
0: Δεν άκουσα ένα. Δεν άκουσες.
1: Έλεγα την κίνηση αφοσιωμένος.
0: Τι να

0: Όμορφα καλημερούδια με πολύ πολύ αγάπη στο Κατερινάκι μας εδώ. Πότε λέει μπορούμε να ξαναπαίξουμε? Κερδίσαμε τη βόμβα το Δεκέμβριο. Από Σεπτέμβριο, αν κάνουμε όντως ξανά το πρωινό, έτσι θα μπορέσετε να ξαναπαίξετε πώς το λένε, την βόμβα.
1: Τι λέει? Beat the bomb.
0: Ναι, δεν μας τα λέτε καλά. Έχουμε πιάσει μπιχτέσεις εδώ με τη συνάδελφο Άννα αυτές τις μέρες, αλλά αρνούμαστε. Τι θα ακούμε το πρωί? Μην ανησυχείτε. Έτσι κι αλλιώς το πρωινό του Ζου, όποιος και να το κάνει, θα είναι καλό. Δεν ήταν καλό ο Big Bad Wolf?
1: Ήταν.
0: Δεν ήταν καλό ο Ευθύμης ο Κάλφας με τη Μαρία?
1: Ήτανε.
0: Δεν είμαστε καλοί εμείς?
1: Είμαστε.
0: Δεν θα είναι καλοί επόμενοι?
2: Θα είναι.
0: Μην αγχώνεστε καθόλου, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, είμαστε εδώ, έχουμε διάθεση. Και αν θέλουμε το Great Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι μας για τον μεγάλο αγώνα, τότε φίλε Κατζόχυρε, για ένα πράγμα είμαστε για τον Σαβίκο.
2: Έτσι, μπε στη φάση με το Σαβίκο Σαπ και βρε τις άπεκτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Ζουμερά, ελληνικά κρέατα, 100% ελληνικά, έτσι, όχι ελληνικά, και γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας, τώρα και στην Αθήνα, στην πράξη τέλους 43, στο Σύνταγμα. Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, κάνω τα δρομολόγια στα παράλια, λέει, και σας ανακάλυψα τυχαία και απλά περνάω υπέροχα. Ποια παράλια?
2: Μικράς Ασίας.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τζονάκο, πες μας λίγο, γιατί εδώ έτσι ξαφνιαστήκαμε από την ωραία Σωτάκα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρώτο σου μήνυμα, Νάνση.
1: Λοιπόν, τώρα αλλάζουν τα δεδομένα στις σχέσεις, παιδιά. Ναι. Σύμφωνα με έρευνες, περίπου ένα στους τέσσερις ενήλικες δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί ποτέ.
0: Ένας στους τέσσερις. Κάποιος έχει μυαλό. Στους τέσσερις.
2: Ευχαριστώ.
1: Αυτό έχει καταγραφεί. Μόρτς. Αυτό έχει καταγραφεί σε έρευνες, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι αυτοί θα μείνουν χωρίς σχέση. Αλλά σημαίνει ότι η ανεξαρτησία, η προσωπική, η καριέρα, η αυτονομία έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Οπότε τα βάζουν μπροστά και λένε όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω, θα μείνω ελεύθερο πουλί.
2: Έτσι, είμαι άντρας καριέρας.
0: Κοιτάξτε, το πουλί όταν είναι ελεύθερο είναι ωραίο, αλλά κάπου πρέπει και αυτό να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε όμως και παιδιά. Πού θα πάει η Ελλάδα αλλιώς? Δεν ξέρω, Νάνση, με την
1: άποψή σου. Αυτή η έρευνα είναι παγκόσμια, θέλω να σου πω.
0: Χαίστηκα τώρα για τους Αμερικάνους και τους άλλους. Εγώ με νοιάζει για την Ελλαδίτσα μου, την όμορφη, την αγαπάω πάρα πολύ. Πώς θα μείνουμε, 3 εκατομμύρια?
1: Εσύ, Βασίλη, έχεις δίκιο.
0: Τι έχω δίκιο?
1: Γενικά, εγώ βλέπω ότι ζορίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι για να κάνουν οικογένεια.
0: Πάντα η ζωή πάντα είναι δύσκολη. Πάντα είναι, υπάρχει μια δυσκολία στη ζωή, υπάρχουν όντως προβλήματα και στα παιδιά κτλ. Αλλά πώς θα πάει έτσι, τι θα γίνει?
1: Δεν ξέρω, να, σε αυτόν πες.
0: Πού πάμε ως έθνος, φίλες Κατζόχυρε?
2: Δεν ξέρω πού βαδίζουν οι άλλοι.
0: Πού βαδίζεις? Ένα μυαλό, ένας όμορφος άνδρας σαν και εσένα. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος σαν και εσένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, δεν πρέπει να αφήσει.
1: Να διαιωνίσει
0: τον επόμενο και ο επόμενος θα βγάλει κι άλλο. Δηλαδή, τι δεν θα έχουμε σκατζοχυράκι?
2: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Εμένα αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Αν ήμουν γυναίκα, θα σου έλεγα κάντο με μένα. Και μετά δεν θέλω να έχει καμία υποχρέωση.
1: Δεν γίνεται. Είναι ψυχολογικό. Τι θα αφήσει το παιδί του να μεγαλώνει μόνο του?
0: Όχι μόνο, με τη μαμά.
1: Τι με τη μαμά?
0: Θα το κάνεις με τη μαμά?
1: Θέλει να έχει και το πρότυπο, τον πατέρα.
2: Είναι δυνατόν? Δεν θα παίζω PlayStation τώρα με το παιδί μου? Είναι
1: δυνατόν? Δεν το πηγαίνει στον Άρη?
0: Πρέπει
1: τώρα,
0: να άκουσε λίγο. Εγώ θέλω σκατζοχυράκι οπωσδήποτε. Ένα αδέρφι να έχει ο Αντώνης από σκατζοχυράκι. Γιατί το πρωινό σοου, οκ, όταν θα φύγουμε εμείς και θα έρθει ο Αντώνης με την Ιωάννα που θα το κάνουν στο μέλλον.
1: Το έχουν κλείσει αυτό.
0: Έτσι, μαζί με σένα.
2: Θα είναι και ο Μπαρμπασκάτς εδώ.
0: Θα είναι ο Μπαρμπασκάτς. Αλλά κάποια στιγμή ο Μπαρμπασκάτς πρέπει να αποσυρθεί. Εμείς θέλουμε έναν καινούριο σκατζοχυράκι. Κορίτσια, σας παρακαλούμε μία...
1: Περιλάβετε τον.
0: Έναν κόλπο θέλουμε να...
1: Έναν κόλπο. Ένα κόλπο για να τον τυλίξουμε.
2: Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ένα κόλπο να παρκάρει το παιδί, το πλοίο του. Black Eyed Peas, I got a feeling. Σε λίγο η κλήρωση για το Beat the Bomber. 200 ευρώ.

0: Your husband is coming.
1: Έλα ρε παιδί μου. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι κληρώθηκε το νούμερο 88 από τις 88 συμμετοχές. Δηλαδή σήμερα το software διάλεξε το τελευταίο. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας. Η εταιρεία Δημάκης είναι εδώ μαζί μας και σήμερα έτοιμη να δώσει έως 200 ευρώ μετρητά αν ο παίκτης είναι τολμηρός και τυχερός, γιατί χρειάζονται και τα δύο.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
1: Και εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο, τον φίλο μας ο οποίος τηλεφωνεί από την περιοχή του Ευόσμου, από ό,τι μας είπε. Καλημέρα Γιώργο.
3: Καλημέρα.
1: Έχουμε ξαναστείλει μήνυμα ή είναι η πρώτη φορά που στέλνεις?
3: Έχουμε στείλει αρκετές φορές.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Άσε τα λάτα. Αλλά είναι τίποτα τώρα. Τώρα θέλουμε τύχη. Θέλουμε τόλμη να δούμε να καταφέρουμε να δώσουμε πολλά μετρητά. Γιατί το πρωί νομίζω δεν δώσαμε σήμερα. Δεν τα πήραν τα 30.
4: Ναι, δεν τα θέλανε.
1: Ένα, δύο ή τρία. Ποια βόμβα θέλεις να ανοίξουμε?
3: Την τρία.
1: Την τρίτη βόμβα θέλει ο φίλος μας ο Γιώργος. Με τι ασχολείσαι?
3: Οδηγός σε φορτηγό.
1: Και πού πηγαίνεις γενικά κάθε μέρα? Είναι κοντινά τα δρομολόγια ή...
3: Ναι, σχετικά κοντινά τοπικά.
1: Okay. Φίλε Γιώργο, διάλεξε την τρίτη βόμβα. Θα ξεκινήσω από το κορίτσι μας, Νανσούλα.
5: Μ' αρέσει η τρίτη βόμβα.
1: Της αρέσει πάρα πολύ η τρίτη βόμβα, λέει. Σημειώσε το αυτό. Πάμε στο Σκάτς.
4: Πιστεύω ότι έχει και καλύτερη σούπερ επιλογή.
1: Είπε ο Σκάτς όχυρος. Εσύ πρέπει να διαλέξεις αν θέλεις την Νάνση τη Βλάχου ή τον Θοδωρή Σκατζόχυρο να είναι δίπλα σου, ή αν πιστεύεις πολύ στον εαυτό σου και μένεις σε αυτή τη βόμβα που διάλεξες εξ αρχής.
3: Θα μείνω σε αυτή.
1: Με αλφα στο τέλος. Μ' αρέσει το αυτήνα που το λέμε μερικές φορές. Έτσι πολύ το γουστάρω. Για τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος θα πάει διακοπές φέτος.
3: Φέτος δεν ξέρω. Ακόμη δεν έχω κλείσει. Αλλά μάλλον όχι. Έχουμε άλλα σχέδια.
1: Τι σχέδια, παντρεύεσαι?
3: Όχι ακόμα, αλλά τέτοια πράγματα ετοιμάζουμε.
1: Είδες, να το, είδες Κάτς, είδες το Διονύζη το είδος του Γιωργάρας. Βάλε μπρος σου λέω, θα μας φάνε. Λοιπόν, Γιώργο, ξαναρωτάω για άλλη μια φορά, την αλλάζουμε την τρίτη βόμβα, ναι ή όχι?
3: Θα μείνουμε σε αυτήν.
1: Θα μείνουμε στην τρίτη βόμβα, κυρίες και κύριοι. Δεν θέλει να την αλλάξει ο παίκτης και πηγαίνει με το feeling του και το feeling της Νάνσης Βλάχου, η οποία είναι απόλυτα πεπισμένη ότι είναι καλή η βόμβα. Και τώρα θέλω να σου κάνω μία προσφορά εγώ. Να σου δώσω 40 ευρώ μετρητά για να μην ανοίξει την τρίτη βόμβα.
3: Όχι, θα μείνω στην τρίτη.
1: Είναι σκληρός ο παίκτης, έτσι. Δηλαδή τα 40 ευρώ σου φάνηκαν λίγα ή απλά θέλεις να παίξεις?
3: Λίγα,
1: φιλέ.
5: Έτσι λέγανε.
1: Πώς έχει ξεφτυλιστεί το χρήμα, να πούμε έτσι. Πώς έχει ξεφτυλιστεί το χρήμα. Εγώ πάλι, άμα είχα τα 40, θα τα τσαλάκουνα. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
3: μπορεί να πάμε κουβά, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Θα μου πει τι είχα, τι έχασα,
3: ναι.
1: Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία και θα ανοίξουμε την τρίτη βόμβα. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για να δώσουμε μετρητά. Θα τα καταφέρουμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
3: Stop
1: λέει.
6: 80 ευρώ. 90 ευρώ.
1: Φιλαράκι, θα σου πω κάτι.
6: 100 ευρώ.
1: Τραγική επιλογή.
6: 110 ευρώ.
1: Θα το καταλάβεις σε λίγο το γιατί.
6: 120 ευρώ.
1: Γιατί δεν ξέρω γιατί βιάστηκες τόσο πολύ, είχα για πιο σκληρό παίκτη.
6: 130 ευρώ. 140 ευρώ. 150 ευρώ. 160 ευρώ. 170 ευρώ. 180 ευρώ. 190 ευρώ.
1: Μπορούσες να πάρεις 180 ευρώ μετρητά. Παρ' όλα αυτά,
3: ναυάγιο κανονικό.
1: Ναυάγιο, φίλε, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, κέρδισες 70 ευρώ. Και μπράβο σου που τα κέρδισες. Ήθελα, είχα ένα feeling, δεν ξέρω γιατί, που επέμενες τόσο πολύ στην τρίτη βόμβα που δεν σου άρεσαν τα 40 ευρώ, ότι θα πας πάνω από τα 100 ευρώ.
3: Κι εγώ έτσι, αλλά μετά το φοβήθηκα, δεν ξέρω γιατί.
1: Όποιος φοβάται πάει σπίτι και κοιμάται.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια θα μου πεις του φοβισμένου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Αλλά εντάξει, τώρα μετρητά ήταν αυτό.
5: Υπάρχουν παροιμίες για όλα.
1: Δεν πειράζει, 70 ευρώ. It's ok. Μέσα στην ημέρα η γραμματεία θα πάρει τηλέφωνο να σου τα δώσει. Φίλε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, ήθελα να πάρει, είχα το φρίνι να πάρει 140 ευρώ αυτός. Έτσι το νιώθα για τον Γιώργο, δεν ξέρω. Αλλά πήρε τα μισά.
5: Πάλι καλά.

0: το Bad Bunny με τον Νουβαϊόλ στον Ζου 90,8.
1: Τι ωραία που το είπες.
0: Νουβαϊόλ. Και τώρα να πω για τον Αλέξανδρο που λέει: τι να πατρευτούμε για να μας κερατώνουν και να μας κοροϊδεύουν όλες οι νάρκες, οι γυναίκες. Τα λέω καλά, Μπιλ. Διαφωνώ, φίλε μου Αλέξανδρε. Όταν θα ψάξεις και θα πεις ότι αυτή είναι η γυναίκα που θέλω να είναι δίπλα μου, δεν πρέπει να κοιτάξεις την ομορφιά. Αυτό το λάθος κάνουμε πάρα πολλοί άντρες. Έτσι, κοιτάμε μόνο να είναι πολύ όμορφη. Πρέπει να είναι και καλή κοπέλα, αγόρι μου, και ας μην είναι τόσο όμορφη. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή ενός πεπειραμένου ανθρώπου. Οπότε μην κατηγορούμε μόνο όταν η γυναίκα είναι παράξενη. Εμείς την έχουμε διαλέξει. Καλημέρα στο Γιωργάρα. Ο φίλος λέει δεν πήρε τα 40 και είπε stop στα 70. Είχαμε και άλλο χθες. Δεν πήρε τα 40 και πήραν 30. Φίλε Γιώργο, είναι οι μέρες. Τώρα είναι η Πανσέλινος, να ξέρετε. Η Πανσέλινος επηρεάζει τα πάντα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μας. Μέχρι πότε θα κάνετε εκπομπή? Εμείς λογικά μέχρι 31 Ιουλίου. Η Νάνση σταματάει Δευτέρα Τρίτη. Θα ξαναγυρίσει μετά μάλλον.
2: Μπορεί να έρθει. Μπορεί
0: ίσως
2: να
0: και όχι. Καλημέρα στο Γιάννη. Για αυτό βγήκε η παροιμία, λέει: σφυράτε με την έννοια την ερωτική, γιατί χανόμαστε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τζονάρα. Σκάτς μην υποκύπτεις, γράφει ο Χρήστος. Φαγώθηκαν να σε παντρέψουν.
2: Καλά τα λέει ο Χρήστος.
0: Όμως δεν σου λένε όλη την αλήθεια.
2: Γι' αυτό κάτι πιστεύω παραπάνω μέσα μου.
0: Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Να σου πω εγώ ότι δεν του πάνε να παντρευτεί καταρχάς. Του πάνε να κάνει ένα παιδί.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγαλώσει έτσι. Υπάρχουν γυναίκες που θέλουν ένα παιδί από σένα να το μεγαλώσουν αυτές. Και εσύ θα περνάς να το δίνεις δώρα, σαν τους νονούς. Κανονίστε να μην είστε πρωινή εκπομπή και του χρόνου. Λέει θα μάθω που μένετε και θα σας βρω. Έλα, ρε Χριστά, ράμπι τσάπιλες. Φοβήθηκα τώρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στην Μένη. Έχεις δίκιο, Βασίλη. Θα εξαφανιστούμε ως έθνος. Θα γεμίσουν εδώ όλοι οι άλλοι εκτός από τους Έλληνες. Πες τα, Μένη μου, γιατί τα λέω εγώ και με λένε μετά ότι είμαι τρελός. Και καλημέρα και στην Πετρούλα και χρόνια πολλά να τη πούμε για τη γιορτή τη προχθές. Γελάω τρελά μαζί σας. Σας ακούω καθημερινά, αλλά δεν μπορώ να σας στέλνω μηνύματα. Μακάρι να συνεχίσετε και του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνετε όμορφα τα πρωινά μας. Σταματάω τα πάντα και πάω επικαιρότητα.
1: Πάμε.
0: Έλα,
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Σήμερα το βράδυ 11 με 5 θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 και K5, δηλαδή Μετεώρων και Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι υπάρχει κάλεσμα σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να είναι παρόντα στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο σήμερα. Αυτό το κάλεσμα το έκανε ο γραμματέας του κόμματος. Και τέλος η ΜΚΟ, μόνο δικηγόροι στην νομική καθοδήγηση των μεταναστών, θα παίρνουν 250 ευρώ για κάθε τούντα που επιλέγει να φύγει από τη χώρα.
0: Τι τούντα?
1: Ετούντα.
0: Νόμιζα είναι ο τούντα.
1: Για κάθε ετούντα.
0: Του τούντα, ο του τούντα του ανθρώπου.
1: Όλα αλλάζουν, μπορείτε να τα δείτε και αναλυτικά.
0: Ωραία, σκάτς.
2: Εγώ σας πάω λίγο Μύκονο να σας πω ότι βρέθηκε εκεί ο Τζορτζίνιο Φρέλο. Είναι ο άσος της Arsenal, κάνει τις διακοπές του με την εντυπωσιακή σύζυγό του και τραγουδίστρια influencer. Το καλλιτεχνικό της όνομα είναι Κάτκα Καρβέλη.
0: Καρβέλη, ωραία.
2: Καβέλη.
0: Το χορτέν το Καρβέλη.
2: Έχει ωραίος ποπός. Μόνο αυτό.
0: Δεν τρέψει, ρε, κάτσε.
2: Ωραίο ποπό.
0: Έφερε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει κανένα.
1: Ναι, ρε, πραγματικά.
0: Κοιτά, σαλιαρίζεσαι μόνο σου τόση ώρα για να μα πει για τον ποπό.
2: Ωραίο.
1: Αυτό είναι. Καβέλη, δεν έμαθετε καν το όνομά τη.
0: Το κουτσομπολιό του κόλλου. Αυτό ακριβώ.
3: Λίγο μετά τι 10.30. Ώρα για σπουδέ ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερε σπουδέ ΑΚΜΗ στην καρδιά τη Θεσσαλονίκη. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. WinMasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
7: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant. ρεστοράν στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για μπραντς δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Good morning, everybody.
18: Good morning, everybody.
19: Good morning.

0: αδέρφια μου γλυκά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Τι ωραία λέει, πάλι άδεια η Νάνση.
1: Τι πάλι, πάλι μωρέ και εσείς εκεί έξω εδώ. Έχω αυτόν εδώ μέσα, έχω και εσάς εκεί έξω.
0: Το γράφω όπως το λέει. Α, τι, πάλι άδεια η Νάνση. Πάλι καψιμή edition θα έχουμε στην εκπομπή. Αυτό είπε. Έτσι, αυτό είπε. Θα πω την φίλη μου την Έλενα τη Ρόκα, έτσι, να έρθει να μας να κάνουμε μαζί εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα αντέξει εσύ με το κορίτσι.
2: Για θα αντέξω, γιατί όχι. Εκείνη θα αντέξει με εμάς.
0: Αυτό είναι δικό της πρόβλημα.
2: Αυτό είναι το θέμα. Μη σηκωθεί.
0: Και δεν μας απασχολεί.
2: Μη σηκωθεί και φύγει.
0: Μη σηκωθεί είναι το θέμα. Γιατί αν σηκωθεί δεν θα φύγει. Θα έρθει εδώ πέρα, θέλει, δεν θα κάτσει. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, παρέα, χρώματα, αλλά και Mosaic Stores.
1: Αν ετοιμάζει το σπίτι για το καλοκαίρι, πέρασε από το Mosaic στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και ανακάλυψε χιλιάδες επιλογές σε διακόσμηση, βάζα, κούπες, διακοσμητικά και είδη που μεταμορφώνουν το χώρο σου.
0: Και τώρα για την παραλία, το Mosaic στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16 είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Με τεράστια ποικιλία σε φουσκωτά κάθε μεγέθους, πισίνες, σωσίβια και πολλά πολλά ακόμη αξεσουάρ θαλάσσης.
1: Και επειδή οι προσκλήσεις για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια δεν σταματούν ποτέ, στα Mosaic Stores θα βρεις και το δώρο που θα εντυπωσιάσει. Mosaic Stores, έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα στα ζώδια που μας φτιάχνουν. Ναι.
2: Κριός, επιλέξτε να κινηθείτε με ήρεμους ρυθμούς είτε να ζητήσετε νέες εμπειρίες. Ταύρος, η παραγωγικότητά σας είναι αυξημένη και αφιερώνετε χρόνο σε ένα σημαντικό σχέδιο. Δίδυμος, η προσφορά σε ανθρώπους που αγαπάτε σας γεμίζει χαρά. Καρκίνος, κάτι σημαντικό οριμάζει μέσα σας ή στην προσωπική σας ζωή. Λέων, έντονα συναισθήματα μπορεί να σας οθήσουν να κυνηγήσετε ένα όνειρο. Παρθένος, καθώς η μέρα προχωρά, αυξάνεται η επιθυμία σας να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό.
1: Ζυγός, νιώθετε την ανάγκη να εκφράσετε τις απόψεις σας. Σκορπιός, ο ενθουσιασμός σας είναι έντονος. Τοξότης, ιδανική στιγμή για να σχεδιάσετε το μέλλον μαζί με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Εγώκερος, έχετε όλες τις προϋποθέσεις για να αφιερωθείτε σε ένα έργο που αγαπάτε. Υδροχός, γύρω σας αναζητούν τις συμβουλές σας. Και τέλος Ιχθύς, αν και οι απαιτήσεις είναι πολλές, ο ενθουσιασμός και η επιμονή σας βοηθούν.
0: Χρόνια πολλά στο τρελό τον εξάχρονο Αλέξανδρο που μας ακούει από την μαμά Βένια και από όλο μας εδώ το πρωινό σοου και τον Ζου 90,8. Φίλε μου Αλέξανδρε, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Είναι του γιορτάζουν Αλέξανδρο σήμερα ή λες να γενέθλια?
1: Όχι, δεν γιορτάζουν σήμερα.
0: Αν έχεις γενέθλια, happy birthday to you. Αν όχι, χρόνια πολλά γενικά. Λοιπόν, φίλες, κάτσε, πιάσαμε το στοίχημα και χθες. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό.
2: Είμαστε φοβεροί, πάμε τρένο πάνω.
0: 82% ποσοστό, το λέω εγώ, με εξηγήσεις και πάμε παρακάτω.
2: Σήμερα έχουμε Ισπανία, Αυστρία, Άσος. Πορτογαλία, Κροατία, πρόκριση Πορτογαλία.
0: Κροατία θα περάσει.
2: Εντάξει.
0: Θα δούμε.
2: Και Ελβετία, Αλγερία, over 1,5. Επί 2,55 τα λεφτά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ το Σκάτζι.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Φιλάκι στην Όλγα μας που μας ακούει και σήμερα. Και να μια τραγουδάρα από τη μηχανή του χρόνου.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου θέλω να αγοράσω φέτος. Είχα πάρει αυτά τα ωραία του Μπέκαμ πέρσι. Έτσι. Φέτος θέλω ένα πολύ δροσερό καλοκαιρινό. Εκείνη ήταν μαύρα. Θέλω κάτι δροσερό, κάτι ανοιχτόχρωμο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλοκαίρι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ τα γυαλιά.
0: Σκάσε, Μαριλίσσα. Τι είπατε.
2: Το πνίξα, είδες.
0: Φίλε, επαγγελματίας. Θέλω να φτερνίζεσαι κανονικά στον αέρα. Δεν είμαστε παρέα.
1: Τώρα δεν γίνεται.
0: Αυτό που έκανε σε μένα δεν μ' άρεσε καθόλου. Εγώ στεναχωρέθηκα.
2: Γιατί?
0: Έκλεισε τη μύτη και έχασε το φτέρνισμα. Φίλε, το φτέρνισμα είναι σαν να κάνει έρωτα. Τώρα είναι ειδονικό.
2: Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
1: Όχι,
0: οπωσδήποτε να φτερνίζεσαι. Εσύ.
1: Εντάξει, ναι, όταν φτερνίζομαι εγώ με κράζει.
2: Το δικό σου έγινε σε συντριβάνι μαζί.
0: Α, μπράβο. Όχι, να τα λέμε όλα, φίλες. Κάτσε και σε ευχαριστώ που μίλησες για μένα. Σε ευχαριστώ.
1: Από αυτό συστρώει.
2: Γι' αυτό.
0: Έλα.
2: Τι κάνετε όταν βαριέται το παιδί, τι του λέτε? Ναι. Ένα-ένα χαλάνε οικιακές συσκευές στην οικία ανάγκη. Το 90% του στρες οφείλεται στις γυναίκες.
0: Ναι.
2: Ένα στους τέσσερις δεν παντρεύεται και 70 ευρώ δώσαμε στη βόμβα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πρωινό σοου και χαρήκαμε που δώσαμε 70. Θέλαμε πολύ περισσότερα να δώσουμε. Μη στέλνετε μάρε νόστρα, ρε παιδιά. Τέλειωσε διαγωνισμός. Τζάμπα στέλνετε δηλαδή. Έλα.
1: Αυτό ήταν, παιδιά. Ωραία πεμπτούλα. Έφτασε το τέλος. Αύριο πάλι Παρασκευή θα είμαστε εδώ από τις 7. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Καλή συνέχεια σε όλους. Τώρα κοντά σας μέχρι και τη 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers, στις 7 έρχεται ο Πετράκος μας, ο ωραίος, ο Πεδαράς. Και στις 9 η Έλενα, αντικαταστάτριά σου, Ρόκα.
1: Το κορίτσι, βέβαια. Γιατί το κορίτσι μας. Συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Η οποία θα έρθει εδώ πέρα και θα μας γεμίσει θαλπορή στο στούντιο τη Δευτέρα και την Τρίτη που θα λείψεις. Αυτά για σήμερα. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my babies και so easy to fall in love. Ειδικά καλοκαίρι.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
2: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
2: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομία.

0: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
3: Σιγά τη μ***α, το μισό.
6: Αυτό μ' αρέσει.
7: Οκ.
6: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
5: Άκουσε μουσική.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All, καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
5: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Δεν πιστεύω να ζεσταίνεστε σήμερα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 ελάτε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα αυτές τις 3 ώρες. Με επιτυχίες μόνο. Με πάρα πολύ σουσού αλλά και πάρα πολύ επικοινωνία στο Viber. 6931-908-908 για τα μηνύματά σας. Και σε λίγο σας φέρνω Βίτσι, Νταμιάνο Ντέιβιντ, Μπρούνο Μάρς. Ξεκίνημα τώρα με τον Mr. Know It All. Είναι ο Teddy Swims και παίζει πολύ δυνατά στον αέρα. Καλή σου μέρα.

μοναδικό Αβίτσι, Addicted to You, στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, που σήμερα θα έχει περίπου 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, νομίζω τα δύσκολα είναι αύριο που βλέπω ένα 36. Τι νέα, για πείτε μου στο Viber, γιατί εγώ πραγματικά είμαι να σκάσω από χθες. Έχω ένα σπίτι υποκατάρρευση. Όχι, χαλάει το πλυντήριο. Μετά χαλάει το πλυντήριο πιάτων. Το air condition στάζει νερά. Πείτε μου λίγο τι φάση με τον ανάδρομο Ερμή. Επηρεάζει και τα σπίτια. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, και από ό,τι βλέπω είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων. Λέμε χρόνια πολλά στη Μαργκότ Ρόμπι που κλείνει σήμερα τα 36 της χρόνια. Αυτή η κουκλάρα δεν υπάρχει ομορφιά της. Αλλά γενέθλια έχει και η Λίνσε Λόχαν, χρόνια πολλά και σε σένα. Σακύρα, φέρνω τώρα και Μπέρνα Μπόι. Die, die.

Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Hendrix και Golden στον Ζου 90,8. Καλημέρα στη βαρέα μου την όμορφη. Είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα και νομίζω έφτασε η ώρα να σε πάω ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμά. Στο Σίνε Πηλέα το αγαπημένο, που το βραδάκι έχει και μία δροσιά και απολαμβάνει το ταινιάκι σου. Ακριβώς στις 9 έχει Toy Story και στις 11, σε περίπτωση που δεν έχεις δει τον Michael Jackson, έχει Michael. Θέλεις μία διπλή να πας με το φίλο Φίλη? Θα μου στείλεις τώρα το μήνυμά σου, σινεμά, κενό, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, έτσι. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta36.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσες ένα καράβι λεπτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάω τα λεπτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
8: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

All the hits, καλοκαιρινό mood εδώ στον Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. Λοιπόν, βλέπω παιδιά από διακίνηση ότι κατά γενική ομολογία σήμερα τα πράγματα στο κέντρο πάνε καλά. Έχουμε λίγη κίνηση στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από το Επταπύργιο μέχρι την Τούμπα. Έχει ένα μποτιλιάρισμα έτσι μικρό. Ραβίλη, να σου φέρνω τώρα και love me not.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Τι DJ και αυτός ο άνιμα. Αν δείτε τα show που κάνει, είναι υπέροχα. Μαζί του η Lisa Bat Angel στον Zoo 90,8. Σου κρούω το καμπανάκι, διότι σήμερα θα κλείσει ο περιφερειακός από τις 11 έως τις 5 το πρωί. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τροχέα, βλέπω ότι θα κλείσει την ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων Παπαγεωργίου. Μαζί μας έχουμε το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom για σένα που έχει επιχείρηση. Συνδύεσαι στο σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και κέρδισε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να μένεις πάντα online και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση, όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα στο cosmote.gr/magenta1business για να τα ανακαλύψεις όλα. Ένα μικρό break θα κάνω και έρχομαι σε πολύ λίγο με επιτυχίες.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Κι εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, κι εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια. Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Zoo 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πώς αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πώς εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά αν δεν είναι μαγεμένοι?
10: Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς.
9: Ο Μάγος του Οζ, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
11: Αυτός είναι ο Μάγος.
9: Κρύβε λόγια.
12: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θέατρο Σικεών. Ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηριών στο more.com.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι και είμαι πανέτοιμη για το δεύτερο 60 λεπτό coffee time. Καλημέρα, αν συντονίστηκες τώρα, Ειρήνη Κακούρη, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και μην ξεχνάς, στο www.zoo.gr μπορείς να βρεις τη μουσική μας έρευνα. Να ψηφίσεις λοιπόν τα τραγούδια που σου αρέσουν, αυτά που δεν σου αρέσουν και φυσικά να μπεις στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Από την άλλη, σε αυτή την ώρα έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Θα κάνουμε σουσού. Έχω μια πάρα πολύ ωραία έρευνα. Αλλά έχω και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με Mickey's Mind και Παπαούτε που παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Nostalgic Vibes, Dave και Thames, Rain Dance, στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, είναι 5η σήμερα 2 Ιουλίου και πάμε στο γάμο της χρονιάς. Όχι, δεν είναι της Αθηνάς Οικονομάκου, πάει πέρασε το τρίμερο γλέντι. Πάμε στην Taylor Swift που το site που διαβάζω αυτή τη στιγμή γράφει «Ο γάμος του αιώνα, ούτε καν της χρονιάς». Απέχει μόλις λίγες ημέρες λοιπόν, την 1η Ιουλίου, οι αρχές της Νέας Υόρκης διαβάζω προετοίμασαν ειδικά μέτρα ασφαλείας στο Madison Square Garden, την φημολογούμενη τοποθεσία για τον γάμο της τραγουδίστριας. Η Taylor Swift ξοδεύει, λέει, άφθονα χρήματα για να προστατεύσει το γάμο της. Εντάξει, εννοείται. Φαντάσου πόσες τρελές fans θα πάνε έξω εφόσον έχει μαθευτεί αυτή η τοποθεσία. Σύμφωνα με το Digital Fox News, το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης καταρτίζει ένα πολυήμερο σχέδιο αντίδρασης, το οποίο περιλαμβάνει κλείσιμο δρόμων, έλεγχο της κυκλοφορίας γύρω από το σταθμό Penn και ανάπτυξη αυξημένης αστυνομικής δύναμης από τις 2 Ιουλίου για το τριήμερο γλέντι που θα κάνει Taylor Swift. Άντε με το καλό, ρε παιδιά, αναμένουμε πώς και πώς να δούμε αυτό το γάμο. We'll be right back.

Αγαπημένο κολλάω από Νταμιάνο Ντέιβιντ και Τάιλα. Talk to me στον Ζου 90,8. Να στείλω τα φιλάκια μου, τα χαιρετίσματά μου στο Viber. Γεια σου, Βούλα. Γεια σου, Ρούλα. Μαζί τα είπα αυτά. Γεια σου, αγαπημένη Άλεξ. Η Αθηνά είναι εδώ και φυσικά η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα κιόλας μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, ενώ μπορείς να μπεις και στο delta360.gr ενώ είσαι στη δουλειά σου και τηλέφωνο 2310 2263 18. Επικό throwback, αγαπημένος Timbaland, Kerry Hilson στα φωνητικά. The way you are στον Zoo. Yeah.

0: Λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Τι έγινε?
6: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξανανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
7: Άιτε.
6: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
5: Το ρούχο δεν έκανε. Από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πεις στο φίλο μου γκαντέμι.
6: Από χθες το βράδυ λέω, έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Κάμω την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω
5: είμαι
6: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
7: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
6: κρύο? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σαν να έχεις δίκιο.
7: Εγώ αυτό λέω.
6: 600 στάρικα πρέπει να σκάσω
7: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
6: Όταν λείπω.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
13: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
14: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
16: Ωχ, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
20: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Επιτυχιάρες στον Ζου 90,8 αλλά και στη Χαλκιδική μας αν πηγαίνεις προς τα εκεί τώρα 99,5. Καλημέρα και στην αγορά της Θεσσαλονίκης που από ό,τι βλέπω οι θερινές εκτόσεις θα κάνουν πρεμιέρα 13 Ιουλίου. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα έχουμε τις καλοκαιρινές εκτόσεις και τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά στις 19 Ιουλίου. Τώρα έχουν ξεκινήσει προσφορές, να ξέρετε. Taylor

0: Γυρίσαμε λίγα χρονάκια πίσω, στο 2011. Basto, again and again, στον Ζου 90,8. Τέτοια throwback δεν μας χαλάνε καθόλου. Καλησπέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες E-Jet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις σε Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Η Παρασκευή είναι πάρα πολύ κοντά και εμείς έχουμε 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια διπλά, παρακαλώ, για να πάτε όπου θέλετε εσείς. Αρκεί να ακούσετε το σήμα Διακοπάρες με Zoo Radio που παίζει 9 και 10 το πρωί, 1 και 10 και 6 και 10 στους Troublemakers. Η ώρα η δική μας πλησιάζει, οπότε να έχεις τα αυτάκια σου ανοιχτά.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Τέλειωσε το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στο

0: 18. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
1: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
0: Σιγά τη μ***α, το μισό.
2: Αυτό μ' αρέσει.
3: Οκ.
2: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τάκη, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκη, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
4: Μεσημέριασε, μεσημέριασε, η ώρα πήγε μία ακριβώς και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Μία σκέψη έχω από το πρωί που ξύπνησα, να φάω σήμερα καρπούζι με φέτα, παιδιά. Μέχρι τις 2 λοιπόν τα λέμε και στο Viber 6939-908-908 για να μου πεις τα νέα σου και όταν ακούσεις το σήμα περίπου 1 και 10 με το διακοπάρες με Zoo Radio, θα στείλεις διακοπές, το ονοματεπώνυμό σου για 10 λεπτά, έτσι να έχεις το νου σου. Σε λίγο φέρνω κύμα Alex Warren, The Second Voice, τώρα BB Rexha και Faithless, New Religion.
5: Hey, what's up? It's-

τι throwback σας έχω παίξει τώρα. Κίμο και Beautiful Lies στον Zoo 90,8. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Μαζί μας αυτές τις 3 ώρες έχουμε το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom που μπορείς να συνδυάσεις αν έχεις επιχείρηση. Τα εταιρικά κινητά σου να αποκτήσεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Κοσμοτέ.gr/Magenta One Business για να τα ανακαλύψεις όλα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πάρα πολλές προτάσεις γάμου να γίνονται σε πάρα πολύ κουλά σημεία. Αλλά αυτό συγκεκριμένο, παιδιά, με έπιασε η ψοφοβία και όλη η φόβη μου μαζί. Ένα ζευγάρι που λέτε στη Νέα Υόρκη ανέβηκε στο πιο ψηλό μέρος που μπορείτε να φανταστείτε, στην κορυφή του Empire State Building. Μιλάμε για 443,2 μέτρα. Δηλαδή, εκεί είναι κεραία σκέψου από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Νέας Υόρκης και τους τηλεοπτικούς. Φυσικά, όταν μαθαίφθηκε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ακραίο, πήγε αστυνομία εκεί, του συνέλαβε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ακραίο και φοβιστικό, θα έλεγα, η αλήθεια είναι. Τώρα, από όλα τα μέρη του κόσμου, αυτοί εκεί βρήκαν να κάνουν την πρόταση γάμου. Τι να πει, όπου θέλει ο καθένα. Σόμπρ τώρα για το 12 παίζει πολύ δυνατά στα Zoo.

Μιχάρη, στις 17 Ιουλίου, αν έχεις πάρει μέρος φυσικά στον διαγωνισμό, θα είσαι στην Ίμπιζα μαζί με ένα φίλο σου να δεις Calvin Harris live στο Ushuaia. Θα σε κεράσουμε αεροπορικά, διαμονή, VIP εισιτήριο. Σήμερα, παιδιά, είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού αυτού, οπότε θέλω να φορτσάρετε 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9, 9 με 10. Όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα κάνεις, γιατί αύριο γίνεται η κλήρωση στην εκπομπή του Χρήστου. Μαζί μας φυσικά είναι οι ανώτερες σχολές Delta 360 που αποτελούν σημείο αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση με ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με την στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μπορείς να κλείσεις και μια ξενάγηση τώρα που τα λέμε. Σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και να πας και στο delta36.gr να δεις τι παίζει και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόκυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνο σου.
3: Λέω, μα έδωσες ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα απ' όλα.
3: Μου ζήτησες.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ?
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάω τα λεφτά.
4: Φαντάσου τώρα τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι? Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος?
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα?
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7 το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθει από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αμέ, αμέ, παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Καλκιδική μας, 99,5. Φτού-φτού, να μην το ματιάσω, παιδιά, σήμερα. Αλλά μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους για τους αγαπημένους μου οδηγούς. Δεν τραβάτε σήμερα τα πάθη του Χριστού. Είναι μια χαρά και ο περιφερειακός, αλλά και το κέντρο της πόλης. Έτσι να πάει όλη μέρα σήμερα. Έτσι, ήρα να σου φέρνω σε λιγάκι. Alex Warren, τώρα όμως τα γκρουβάρουμε με Jonas Blue. Age of Desire.

Another και Talk to You στον Zoo 90,8. Έτσι κλείνουμε σήμερα το COVID Time αυτή τη 5η 2 του Ιούλη και μαζί μα φυσικά το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απολαμβάνει περισσότερη αξία αν έχει επιχείρηση. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup θα έχει και σημαντικέ εκπτώσει σε υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου, προβολή και επικοινωνία. Κοσμοτέ.gr/Magenta One Business. Σε καλά χέρια σα αφήνω τώρα, φίλε ακροατή, στα χέρια του Χρήστο Τοκμακίδη μέχρι τις 4 με Zoomania, ενώ στις 4 ακριβώς έρχονται οι μπελάδες μας Troublemakers με Μαργαρίτη και Χαγιά, Βασίλη Βαρσάμι, Κατερίνα Καρακιτσάκη, και εμείς θα λέμε αύριο Παρασκευούλα να πίνετε πολύ νεράκι, να βάζετε αντιλιακό και να είστε κάπου δροσερά. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους, bye!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα. Δώρα, διακόσμηση, gadgets. Για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Υπέροχη Ariana Grande, Hate That Made You Love Me, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες που μπορείτε να πάρετε μέρος για να κερδίσετε την δυνατότητα να πάτε στον Calvin Harris, διότι ο Zoo σας φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Zoo Experience και σας στέλνει στην Ibiza να παρακολουθήσετε live Calvin Harris στο Ushuaia 17 Ιουλίου με αεροπορικά, διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα από εμάς, έτσι. Πώς το κερδίζεις αυτό? Συντονίζεσαι καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, όπως κάνεις και τώρα και πολύ σωστά, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ, και μένεις alert για να ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris αυτά τα 60 λεπτά αποκλειστικά. Να το ακούσεις, να παίζεις στον αέρα μας, και όταν το κάνεις κατά το χρόνο αναπαραγωγής του, στέλνεις στο Viber του Zoo τη λέξη Ibiza κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908. Μπορεί να μπλοφάρω βέβαια και ήδη να έχεις ακούσει το τραγούδι του Calvin Harris. Μήπως πιστεύετε ότι ήταν στα πρώτα 5 τραγούδια της εκπομπής? Δεν ξέρω, μπορεί. Παρ' όλα αυτά κρατήστε αυτιά ανοιχτά, γιατί τώρα έρχεται και η υπέροχη Tate McRae Sports Car στον Zoo 90,8.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Η υπέροχη Τάιλα και Σανέλ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Και έχω να σας πω τώρα, σήμερα λόγω δουλειάς έπεσα πάνω στην εξής είδηση. Άνδρας στη Γαλλία λέει είχε οβίδα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στον προκτό του. Και λέω ρε γάμο, το εγώ αυτό θυμάμαι ότι είναι παλιό νέο. Και το ψάχνω και βλέπω ότι όντως είναι παλιό νέο. Το Δεκέμβριο του 2022 έγινε αυτή η είδηση και τώρα ανακυκλώνεται. Το θέμα είναι ότι έκανα το λάθος να γκουγκλάρω άντρας έβαλε στον προκτό του. Και το λέει η ψυχούλα μας, παιδιά. Κάποιος είχε βάλει κάποτε βαράκι 2 κιλών εκεί πίσω. Μπουκάλι αλάτι επίσης. Άλλος έβαλε ένα χέλι 20%. Και τέλος ένας έβαλε μήλα, ο οποίος μάλιστα αυτό εντάξει ήταν στον πύργο Ηλίας έγινε, οπότε πάλι κανένα να λέμε που ήταν μόνο ένα μήλο εδώ. Τα λέμε. Οι άντρες πάντως δεν αστειευόμαστε, παιδιά. Άμα είναι ο άλλος Μερακλής, χωράει ό,τι θες εκεί πίσω. David Guetta τώρα και Asher, without you.

0: Λίγο μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Τι έγινε?
6: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξανά ανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
7: Άιτε.
6: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
5: Το ρούχο δεν έκανε.
6: Ναι.
5: Από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πεις στο φίλο μου γκαντέμι.
6: Εγώ χθες το βράδυ λέω, έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Κάμω την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω
5: είμαι
6: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
7: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
6: κρύο? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σαν να έχεις δίκιο.
7: Εγώ αυτό λέω.
6: 6 εκατοστάρικα πρέπει να σκάσω τώρα.
7: Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
6: Όταν λείπω.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
13: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
12: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
14: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
13: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.

90,8 και Zoom Mania 5η. Πάντα παρέα είμαστε εδώ. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και έχεις κάσει και πάλι μουσική έρευνα του Zoo Radio για να μπεις, να ακούσεις τραγούδια, να μας πεις τη γνώμη σου και να κερδίσεις 100 ευρώ μετρήτα, αλλά και να αποφασίσεις τι θα ακούγεται δυνατά στην πόλη. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αξίζει για όλους. Είναι win-win-win.

0: Μπότσι και Anxiety στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένη. Επειδή 2-3 μου στείλατε μηνύματα και με ρωτάτε, τα είπα λίγο βιαστικά. Ξέχασα να σας πω ότι η μουσική μας έρευνα είναι στο zooradio.gr. Στο site μας θα μπείτε για να τη βρείτε. Καλά κουράκια στους φίλους που είστε στο τιμόνι. Βλέπω έχει κίνηση και στο κέντρο. Μεγάλη προσοχή εσείς που είστε στο περιφερειακό και πηγαίνετε προς τα δυτικά. Αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω έχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και μετά την Τριανδρία. Καθώς βλέπω report για τρακάρισμα στο ύψος της εξόδου εκεί στις 40 εκκλησιές. Να ξέρετε, θα έχει αναμονή, αλλά πιο μετά θα είστε clear. Οπότε καλή δύναμη.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
15: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
14: Joyride.
16: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
15: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
17: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
15: Νέα εποχή Waterland.
17: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι.
5: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη. Σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
11: Σιγά τη μ***α, το μισό.
12: Α, αυτό μ' αρέσει.
13: Οκ.
12: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
10: Α,

0: sportsradio.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
6: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Βασκίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε εσείς ένα 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Εντάξει, μιλάμε throwback φωτιά. 50 Cent και Olivia Candy Shop στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Το ρολόι μου δείχνει 2 λεπτά πριν τις 3:20 και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Θα σας πω το λόγο για τον οποίο τσακωθήκαμε τους Άσκη Άννα. Μπήκα στο συνδρομητικό τους και έφρυξα. Τι είναι αυτά που δείχνουνε? Έλεος.
0: Εντρυφούμε και σήμερα στην ελληνική ανεργία. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber του Zoo 6931-908-908. Εδώ στον επόμενο 10 λεπτών, ποιος ήταν άραγε αυτός ο content creator, θα τον πω τέλος πάντων, αυτός ο άγιος ίσως άνθρωπος εντός εισαγωγικών, γιατί άγιος το παίζει. Θα μου στείλετε στο Viber το όνομα αυτού του content creator και να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε με το 20άμπαλο να γευτείτε τα μουντιαλικά burger εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Don Dorito, Candid Bacon Smash. Hot Honey Chicken. Το στομάχι μου σφυροκοπιέται κάθε φορά που λέω και ένα όνομα, γιατί είναι πιο σεξι και από το όνομά τους, να το ξέρετε. Μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 30 και 31 περίπου επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Τρομερός Harry Styles από το προηγούμενο άλμπουμ του As It Was στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ο αφυπνιστής ήταν στο σημερινό «Ναι, ποιος είναι». Τολμώ να πω ότι πρώτη φορά βλέπω τόσες λάθος απαντήσεις. Εδώ στο Viber συγκεκριμένα έχω μόλις 2 σωστές απαντήσεις από όλα τα μηνύματα. Φίλη Άννα, είσαι εσύ η τυχερή που ξέρεις τον αφυπνιστή και αυτό σου έδωσε ένα 20 ευρώ γεύμα για τα Pax Burger. Συγχαρητήρια, Άννα. Είσαι ένα από τα πιο άνεργα μέλη της παρέας μας και το λέω με κάθε καλή έννοια που μπορώ. Milky τώρα. Just the way you are, David Guetta Remix στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα απ' όλα.
3: Μου ζήτησες.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάς τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι, κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου.
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής.
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι και φυσικά στη Χαλκιδική μας ακούσε 99,5. Το λέω σε περίπτωση που σε φευγάτος, φευγάτη, ξεκίνησε κάποια άδεια. Χρήστος Τοκμακίδης και Ζουμένια πάντα μαζί σου μέχρι και τις 4. Σε πάρα πολύ λίγο The Second Voice και Let Me Be, ενώ αμέσως τώρα να θυμηθούμε ένα περσινό summer hit with DMC Biz and Honey, Show Me Love.

Με προσωπικό αγαπημένο από το τελευταίο διάστημα κλείνω σήμερα την εκπομπή. Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die στον Zoo 90,8. Ένα τραγούδι που μπορεί να σ' αρέσει και σένα ή μπορεί να μη σ' αρέσει κιόλας, και αυτό είναι πάρα πολύ ok. Και μπορείς να εκφράσεις μάλιστα αυτή τη γνώμη σου μέσα από τη μουσική έρευνα του Zoo Radio που θα τη βρεις στο zooradio.gr. Θα μπορείς να αποφασίσεις με την ακούγοντας μουσική και αξιολογώντας την τη μουσική που θα ακούγεται δυνατά στην πόλη, και φυσικά να μπεις και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Οπότε μακάρι να κερδίσεις και καλό φάγωτα. Χρήστος Τοκμαγίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά οι Troublemakers έρχονται στον Zoo ακριβώς στις 4 και εννοείται εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Μπαίνεις τσουλώντας,
3: βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Zoo 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
13: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόνους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
24: Πού πας?
25: Πετς από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
24: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
25: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
24: Δηλαδή, παντού.
25: Και online.
24: Πετς από 88.gr. Πετς από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
26: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα. Daddy, take me there.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Wow.
2: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Ήρθε και η Πέμπτη όμορφη, 2 Ιουλίου σήμερα.
3: Άλλη μια μέρα πιο κοντά στην άδεια.
2: Αχ,
3: είστε Χριστούγεννα, όπως το πάρει
2: κανείς. Που σας έκανα πρωί.
4: Ναι, ό,τι καλύτερο.
3: Δεν τρέλει ακόμα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, είμαστε οι Troublemakers. Συν 3 κιλά και οι 3 σήμερα, με αυτά που φάγαμε χθες.
3: Τι φαγητό ήταν αυτό, ρε φίλε.
2: Τι ήταν αυτό, παιδιά.
3: Ποσότητα και σε αλάτι.
2: Το θέμα είναι ότι φάγαμε τόσο πολύ που βάρνα. Πήγα σπίτι, έκανα μπάνιο και μετά πάω να ξαπλώσω. Λέω, θα βάλω

0: Αφού είχε πολύ σκόρδο.
1: Ήταν νόστιμο, ρε φίλε όμως.
0: Τι να πάρτα σήμερα.
1: Τέλος πάντων, πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεμπούρι και νέα ανέργων.
2: Έχουμε και διαγωνισμούς. Πολύ καλά είμαι. Βέβαια, ακόμη προσπαθώ να χωνέψω από χθες. Θέλω μια σόδα τώρα. Οκ, θα την πάρω μετά. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμούς. 5 παρατέταρτο αδόπανα στις 5.30 κακοποιητή. 6 και 10 μπορείτε να διεκδικήσετε τακτοπλοϊκά από Seajets. Και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη. Α, έχουμε και εισιτήρια για Calvin Harris.
0: Τι λες, ρε Καταρίνα. Τι γίνεται και σήμερα. Χαμός θα γίνει, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Bruno Mars τώρα στο Zoo 90,8.

0: είναι επειδή έβαλες λίγο πόδι στην αρχή.
1: Ναι, πατουσάκι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 4. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Πάρα πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, εκεί έξω.
1: Ναι, τι γίνεται.
0: Και πάρα πολύ κίνηση. Εγώ από το κέντρο. Σας έχω story time φυσικά μετά. Κατέβηκα κέντρο μετά από καιρό. Δεν θα το πιστεύετε αυτό που έγινε.
2: Μάλωσες, λογικά.
0: Δεν μάλωσα, αλλά δεν θα το πιστεύετε αυτό που έγινε. Okay. Δηλαδή, αποκλείται να σου συνέβη και αυτό.
1: Όχι, πλέον όλα τα πιστεύουμε, οπότε.
0: Εντάξει, σε λίγο θα το μάθετε κι αυτό.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε μεγάλη δύναμη χαρακτήρα και έχετε το χάρισμα να βλέπετε την αξία όλων των πραγμάτων.
0: Μπράβο.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ιουβενάλιο που έχει σήμερα τη γιορτή του.
0: Μάλιστα.
2: Βρείτε μας στο zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Παγκόσμια μέρα αθλητικογράφων σήμερα και παγκόσμια μέρα για ατία. Αγνώστε αυτό ταυτότητες σε
2: δάνα
0: UFO. Τα
2: UFO
0: δηλαδή.
1: Ψήνεστε να αφιερώσουμε την εκπομπή σήμερα στα ατία.
0: Σήμερα λοιπόν πρέπει να βρεις για ατία. Και ξέρετε
1: okay.
0: γιατί το όνομα σαν ατία. Γιατί το UFO είχε παρεξηγηθεί λέει πριν χρόνια. Άντε ρε UFO. Λοιπόν, πάμε στο υπέροχο αυτό το τραγούδι. Είναι το Golden και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε, 22 μετά τις 4. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους για άλλη μια φορά. Troublemakers, και πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους.
1: Γίνεται χαμός, έχουμε πολλή κίνηση στον περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα. Μάλλον έχει γίνει κάποιο ατύχημα εκεί που ξεκινάει από τη Μουδανίων και φτάνει μέχρι λίγο πριν το πρώην τούνελ, και ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα και φτάνει μέχρι περίπου την έξοδο για Πηλαία. Από την άλλη πλευρά είμαστε καλύτερα, μόνο στα νοσοκομεία έχουμε την κλασική καθυστέρηση. Στο κέντρο έχει η Εγνατία και η Τσιμισκή αυξημένη κίνηση, και εκεί έχουμε μια αναφορά για ατύχημα. Αυτά προς το παρόν.
2: Πάμε τώρα στην έρευνα της ημέρας, όπου το 89% των ανθρώπων λέει δεν πεινάω άλλο μέχρι να μείνει το τελευταίο κομμάτι. Το 77% κάνει ότι δεν το βλέπει, αλλά το βλέπει το κομμάτι που είναι εκεί.
0: Είναι
2: πέρα,
0: το κομμάτι της ντροπής που λέμε. Ναι. Το κομμάτι της ντροπής.
1: Ντρέπεστε.
0: Εγώ ναι.
1: Εγώ καθόλου.
0: Στο τελευταίο, άμα είμαστε παρέα, δηλαδή δεν θα το πάρω ποτέ.
2: Κι εγώ, ντρέπομαι.
1: Εγώ καθόλου, παιδιά. Είμαι αυτό ο τύπο που θα το τσιμπήσει. Εγώ και ο άλλο, ο Τσουρνάβα.
0: Καλά, ο άλλο δεν ντρέπεται που κυκλοφορεί έξω, όχι να τραπεί να φάει.
1: Είμαι αυτού. Εγώ είμαι ο τύπο που να μισείτε.
0: Εγώ θα πω χόρτασα πάντα. Χόρτασα. Θα πάρτο, ρε, πάρτο. Όχι, εντάξει, με χώρα έσκασα.
2: Παιδιά, όμω το 95% περιμένει να το πάρει κάποιο άλλο για να μην έχει την ευθύνη, είδατε. Άρα είστε στο 5%.
0: Άρα να βγαίνετε με τον Βασίλη για να μην έχετε άγχο. Εντάξει, θα φάει όλα τα
1: τελευταία.
2: Αυτό συμβαίνει γιατί το τελευταίο κομμάτι αποκτά μεγαλύτερη αξία επειδή είναι περιορισμένος πόρος. Ο εγκέφαλος το αντιλαμβάνεται σαν ευκαιρία που χάνεται, ακόμη και αν δεν πεινάμε πραγματικά.
0: Εγώ καμιά φορά στο μυαλό μου, όταν είμαστε μεγάλη παρέα, ας πούμε, και μείνει ένα κομμάτι που το ξέρω ότι το θέλουμε όλοι, πάντα στοιχηματίζομαι στο μυαλό μου ποιος θα το πάρει. Ναι. Καλά, άμα είμαστε με την Τζουρνάβα, ξέρω, αλλά γενικά είναι υψηλό άγνωστη φάση. Πάντα στοιχηματίζω, θα το πάρει αυτό, θα το πάρει εκείνη.
1: Και ξέρεις και τι άλλο κάνω, που είναι εξίσου χαζό. Περιμένω όταν τρώμε με την Πασαρίνα μαζί και παίρνει κάτι που είναι πιο πολύ από αυτό που συνεστρώει. Να σταματήσει τον παραγωγό.
0: Να χορτάσει για να το φας, ε.
2: Εγώ ξέρετε τι κάνω όταν είμαστε δύο άτομα. Το κόβω στη μέση. Λέω άντε, από μισό. Έτσι δεν είναι καλύτερο.
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Καλύτερο να το φας ολόκληρο αυτό που έχει περισσέψει.
0: Και να πει ό,τι περισσέψω το φάμε εμείς μετά. Λοιπόν, Τράκουλα, έρχεται τώρα και παίζει το Zoo 90,8.

0: The Weeknd, Cry For Me. Λοιπόν, είναι Πέμπτη, πολύ ωραία μέρα η Πέμπτη, μου αρέσει. Οπότε πάμε να δούμε αν θα είναι ωραία και η πρότασή μας.
1: Σινεμά. Αυτή τη εβδομάδα δεν πήγαμε ένα σινεμαδάκι. Προτείνω την ταινία Supergirl από το Superman με την Cara Jor-El. Είναι γνωστή ως Supergirl. Ξέρετε, απροσδόκητος εχθρός και αδίστακτος που χτυπά κοντά στο σπίτι και αυτή θέλει να γίνει χαμός και άκεου.
2: Είναι φαντασίας ή
0: όχι,
2: Supergirl?
0: Όχι, υπάρχει το Supergirl.
2: Όχι ρε παιδί μου, σαν να λέμε είναι Supergirl αυτή, τα ανταπεξέρχεται, είναι πολύ καλή.
1: Σου λέω σαν Superman.
2: Α, σαν Superman, εντάξει, οκ.
0: Αλλά δεν είναι φαντασίας, υπάρχει.
1: Υπάρχει βέβαια.
0: Δηλαδή από την επόμενη φορά που θα μπουν οι ληστές στο σπίτι σου όπως μπήκαν, φώνα Supergirl, θα έρθει, θα πετάξει.
1: Σαν τη Sailor Moon.
2: Σαν την Kim τη δυνατή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον Πάνο Ριγανά.
3: Θέλω να κάνω μήνυση στις εταιρείες που φτιάχνουν κρεμοσάπουνα γιατί είναι απατεώνες. Να σας πω. Αυτό εδώ λέει ότι είναι αμύγδαλο. Μυρίζει σαν αμύγδαλο. Αλλά δεν έχει γεύση αμύγδαλο.
0: Α, το φάγε.
3: Έχει μια απέσια γεύση αυτό το κρεμοσάπουνο. Άρα είναι απατεώνες. Δεν μπορεί να μυρίζει άλλο, να γράφει το ίδιο πράγμα και να μην έχει γεύση αμύγδαλου. Είναι απάτη.
0: Κάπως τα μπέρδεψε τα πράγματα ο Πάνος.
2: Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, αυτό
0: θα πούμε.
2: Μην
0: σίγουρα.
1: Εν τω μεταξύ, είναι κάποια που είναι τόσο λαχταριστά.
0: Ναι, εμένα μου λες.
1: Θα μπορούσα να τα φάω.
0: Εμένα μου λες που με έστειλαν τώρα κάτι μαλλί της γριάς, ναι. Μυρωδιά, κάτι κεράσια φράουλα, κάτι λόλιπο. Θες να τα φας.
1: Ναι, και κάτι κεριά επίσης μου απίστευτα.
0: Σε αυτά τα οποία το ένα που με έστειλαν, παιδιά, είναι μαλλί της γριάς. Και είναι, είναι μέσα σε μαλλί της γριάς. Και απ' έξω γράφει με τεράστια γράμματα. Μην το φας.
2: Πω, παιδιά.
0: Γιατί λέει πολλές φορές.
2: Εγώ είχα φάει μια φορά ένα λιποζάν.
0: Μάλιστα.
2: Είχε γεύση καρπούζι, άρωμα καρπούζι και δεν ήθελα να το δοκιμάσω.
0: Είχε γεύση καρπούζι
2: όμως. Όχι, ήταν χάλια.
0: Καλά σαλάδι. Τα λέει ο Πάνος δηλαδή. Λοιπόν, μικρό break και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
4: Λίγο μετά τις 4:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έγινε?
8: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξανανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
9: Άιτε.
8: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
2: Το ρούχο δεν έκανε.
8: Ναι.
2: Από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πεις ο φίλο μου γκαντέμι.
8: Έχω χθες το βράδυ, λέω, έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Άμα την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι, λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω,
2: είμαι
8: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
9: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
8: φίλε. Σαν να έχεις δίκιο.
9: Εγώ αυτό λέω.
8: 600 πρέπει να σκάσω
9: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
8: Όταν λείπω.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
14: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
15: University of York Europe Campus.
10: Θεσσαλονίκη.
15: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
16: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: 98 και κάποτε έχει φτάσει η στιγμή για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για αδόπανα. Ο Βασίλης θα σας πει μια λέξη ανάποδα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι αυτή η λέξη για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
0: Ρίχτω.
2: Η δαχλά.
0: Η δαχλά είναι αυτό που φαντάζομαι. Ναι. Αυτό που ήπιαμε χθες.
2: Αυτό που ήπιαμε χθες. Πήρα έμπνευση από εκεί.
0: Το ήπιαμε και σε αναψυκτικό εχθές. Ωραίο, ήταν λίγο γλυκό.
2: Η δαχλάδα. Ήταν πολύ γλυκό.
0: Η δαχλάδα, το είπαμε, άμα είναι. Ναι.
2: Γιατί το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε, όχι, ρε.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ποια λέξη ψάχνουμε, έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα γιατί είμαστε πονηροί. Μας λέτε όμως εσείς τη σωστή λέξη, βάζετε τα γραμματάκια σωστά. Και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Ντερλικατέσεν. 2-3-10-2-32-9-08. Για ακούστε άλλη μια φορά τη λέξη.
1: Α, λέξη.
2: Λοιπόν, η δαχλά.
0: Η δαχλά. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιοφωνό σας.
3: Ναι, συγγνώμη.
0: Το όνομά σας.
3: Χριστίνα.
0: Γεια σου ρε Χριστίνακη μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Καλαμαριά.
0: Είσαι έξω, είσαι εδώ στην πλατεία και έχεις τόσο φασαρία.
3: Ναι, είδες, είμαστε φασαριόζι εδώ.
0: Λοιπόν, ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Τη λέξη αχλάδι, μήπως?
0: Βεβαίως! Ναι. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, φίλη Χριστίνα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούς ζωή 90,8. Μείνε στο ακουστικό, Χριστινάκι, για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς πω ρε

0: εσύ.
1: Ρε, με τρόμαξες.
2: Με τι, Μαρή?
1: Δεν ξέρω, τρόμαξα τώρα.
3: Χάρη τα νεύρα σου.
2: Βλαμμένο είσαι, πλάκι.
1: Νόμιζα πήγες να πες από την καρέκλα, ρε.
2: Δεν ξέρεις τι έκανα, έκανα το πα, το τέλος.
3: Ναι, έκανα στο χορευτικό. Όταν βάζω εγώ τα story ότι δεν είμαστε καλά θερμάδια. Είναι έτσι υπερβολικό. Πάει η πρώτη ώρα, πίστευτο.
1: Πω, πω, τι λες ρε, άλλες δύο μείνανε.
2: Θα σας πω μια ωραία ιστορία. Πέρσι πήγα σε ένα νησί μαζί με την κοπέλα μου και τσακωθήκαμε πολύ άσχημα. Είχαμε γίνει μήλος.
1: Μήλος. Α, το λέμε σε αυτή τη φάση.
3: Δεν λέμε μήλος γίνανε.
2: Μήλος γίνανε.
1: Α, δεν το έχω ξανακούσει.
2: Αλήθεια. Εσύ μάλλον είσαι από φιλιρινική οικογένεια, δεν πλακώνεσαι.
3: Στέλνω μηνύματα τα βράδια και σου λέω να μην την έχουμε του χρόνου. Με λες όχι, είναι κρίμα, πάρ' το τώρα.
2: Εντάξει, νομίζω θα βελτιωθεί.
1: Πού θα βρείτε χειρότερα, ρε.
3: Διαβάζω τώρα εδώ πέρα στο φεστιβάλ ότι πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη έκλεισε ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει κυκλοφοριακό έμφραγμα.
2: Ναι, γιατί ξέρουμε.
3: Αν ξέρει κάποιο ή αν κάποιο το ζει αυτό, που εύχομαι να μην το ζει κάποιο αυτό το πράγμα τώρα, μόνο που το σκέφτομαι αυτή τη ζέστη, δηλαδή 4-5 παρά.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί η κίνηση, έχει πάει προς Κωνσταντίνου Καραμαλή και έχουμε αναφορά για ατύχημα.
3: Τι να πω, παιδιά.
2: Και εκεί στην Κατσιμίδη επίσης αρχίζει και δυσκολεύει η φάση, κατεβαίνοντας από Τριανδρία. Οπότε ναι, μάλλον κάπου έχει κλείσει. Όποιος ξέρει να μας πει.
3: Αυτό, να μας πείτε για να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο. Πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρού. Πολύ, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
18: Σιγά τη μ***α, το μισό!
19: Α, αυτό μ' αρέσει!
20: Οκ!
19: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
4: Zoo Radio 3. Top 5.

Νούμερο 1. Zoo Radio 3.

0: Στο 60 λεπτό τι γίνεται?
1: Στο δεύτερο 60 λεπτό έχουμε τα νέα των ανέργων. Να πούμε ότι η κίνηση οφείλεται σε ένα γερανοφόρο που περνούσε κάτω τη γέφυρα πανοράματος που γίνονται οι εργασίες και χτύπησε τις καλωσιές στην ουσία.
0: Οπότε πέσανε.
1: Οπότε όπως περνούσε, αυτό έριξε και έκανε κάποιες ζημιές και έχουν κλείσει τώρα και τα δύο ρεύματα για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Από ό,τι διάβασα, έχουν υπάρξει κάποια. Σε αυτοκίνητα πέσανε κάποια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός.
0: Ωραία, οκ. Okay.
2: Πάλι καλά. Αυτή την ώρα έχουμε και τον κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφο.
0: Τέλεια. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τώρα με Γκαμπριέλα. Το ακούμε και αυτό στο Zoom. Μείνατε εδώ μαζί μας μέχρι και τις 7.

0: από Heaven και I Run στο Zoo 90,8. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 5.
1: Με κίνηση στους δρόμους της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμαλή θα βρείτε αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή μπαίνοντας προς την πόλη. Στο Φίνικα επίσης εθνικής αντιστάσεως. Η Μίκη Θεοδωράκη αυξημένη κίνηση ή Καρατάσου παλαιού σταθμού. Τώρα στον περιφερειακό δεν ξέρω αν παραμένει το πρόβλημα. Βλέπω αυξημένη κίνηση κυρίως στην έξοδο προς Τριανδρία και στην Κατσιμίδη. Όποιος περνάει από εκείνο το σημείο ή αν περνάει να μας ενημερώσετε αν έχει ανοίξει ή όχι.
0: Alright.
2: Πάμε να δούμε τώρα πώς οι άνθρωποι δεν καιγόντουσαν από τον ήλιο πριν ανακαλυφθεί το αντιλιακό. Πριν από τα σύγχρονα αντιλιακά, παιδιά, οι άνθρωποι προστατεύονταν κυρίως με ρούχα, καπέλα και καθόντουσαν κάτω από τη σκιά.
1: Πρωτότυπο.
0: Και όταν υψούσαν.
2: Έπινα νερό. Μπράβο. Παιδιά, όχι. Δηλαδή τώρα μπορεί να δεις κάποιους ανθρώπους να είναι κάτω από τον ήλιο και να δουλεύουν, για παράδειγμα στις σκεπές.
1: Ναι, αλλά φοράν καπέλα και αντιλιακά. Πώς το λένε και ρούχα.
2: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν αντιλιακά. Η αποφυγή του ήλιου ήταν βασική πρακτική εργασία σε πιο δροσερές ώρες και παραμονή στη σκιά όπου ήταν δυνατόν. Χρησιμοποιούσαν φυσικές ουσίες πάνω στο δέρμα, όπως ελαιόλαδο. Δεν ξέρω πώς βοήθησε αυτό.
0: Ελαιόλαδο.
2: Και δεν τσουρουβλιόντουσαν. Όχρα, ριζάλευρο ή φυτικά μείγματα που παρήχαν κάποια προστασία. Σε αρκετούς πολιτισμούς υπήρχαν ειδικά καλύματα ή πρακτικές για το πρόσωπο και το σώμα ως μέτρο προστασίας από την έκθεση. Η ανοιχτόχρωμη, παιδιά, επιδερμίδα συνδέθηκε και κοινωνικά με την αποφυγή ήλιου, άρα και με κοινωνικό στάτους.
0: Σου λέει που δεν είσαι μαύρος, ναι, δεν δουλεύεις. Ναι.
2: Και τα σύγχρονα αντιλιακά εμφανίστηκαν τον 20ο αιώνα και καθιερώθηκαν μαζικά μετά τη δεκαετία του 1950.
0: Μπράβο,
1: τι γελάς με τον μαύρο.
0: Κάτι σκέφτηκα τώρα.
1: Κατερινά. Ναι.
0: Δεν είσαι μαύρος, δεν δουλεύει.
1: Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είχε ένα όνειρο, Κατέρινα.
2: Τέτοιοι μαύροι.
0: Calvin Harris τώρα στο Zoo 90,8.

0: δεν υπάρχει λέξη κυλιόδουλο.
1: Τώρα.
0: Κάθε απόγευμα τα ίδια. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε.
2: Λες και είστε εγκαστρωμένες.
0: Πραγματικά, ρε παιδί μου. Πραγματικά.
2: Αυτό με το παγωτό, δηλαδή, τώρα το καλοκαίρι έχει
0: παραγεί. Ναι, έλεος.
2: Και δεν, πολύ νόστιμο, βέβαια.
0: Το συγκεκριμένο ήταν ό,τι πιο ωραίο έχω φάει στη ζωή μου.
2: Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε στα νέα των ανέργων.
0: Βεβαίως.
2: Η Καρολίν Ζακλίν Καλίβα. Τη θυμάμαστε όλοι.
0: Βεβαίως.
2: Από το Survivor. Γιατί από εκεί δεν ξέρω και πού άλλο μπορεί να έχει πάει. Παντρεύεται, παιδιά. Δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της στη συναυλία του Μόμπι. Χθες στην Αθήνα.
1: Τι λες τώρα, παιδιά.
0: Τι ρομαντικό, ρε εσύ.
2: Ενώ η Κατερίνα που βγαίνει στις Life Sketchup δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί πρόταση γάμου. Κατερίνα.
1: Δεν πειράζει.
2: Ο Χρήστος ο Μάστορας τραγούδησε το τραγούδι του Μαργαρίτα. Το ξέρουμε. Μαργαρίτα.
1: Ναι.
2: Στα ισπανικά. Ωραία. Και από κάτω, από ποια δέχτηκε σχόλιο.
0: Από τη Γαρεφαλιά.
2: Παραλίγο. Από την Σεσίλια ή Σεθίλια Κρούλ, όπως λέγεται σωστά. Είναι η τραγουδίστρια του My Life is Going On από το La Casa de Papel, του τίτλου στην αρχή. Και λέει: το αγαπώ, πάμε να το κάνουμε. Μαζί δηλαδή το τραγούδι στα ισπανικά.
0: Τι να κάνει, και αυτή μια επιτυχία δεν έκανε το La Casa de Papel, έφερε τίποτα άλλο μετά.
2: Παγκοσμίως. Δεν ξέρω τώρα τι κάνει στην Ισπανία, ρε φίλε. Και ο Μάστορας είπε: ω Θεέ μου, απίστευτο.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
1: Συμβαίνουν τέτοια
0: πράγματα. Παιδιά, δηλαδή. Τώρα, αν έχουν ραδιόφωνο οι εργάτες στο περιφερειακό που δουλεύουν μέρα νύχτα και ακούν αυτό το πράγμα.
2: Όχι, αυτά είναι τα νέα των ανέργων, δεν είναι γι' αυτό.
0: Όχι, όχι, θα πιστεύω ότι θα σοκαρίστηκαν αυτή τη στιγμή. Ότι,
2: και πώς ακόμα άκουσε. Ο Αλμπέρτο Μποτία.
0: Τι!
2: Πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα.
0: Θα τρελαθώ.
1: Τι λες, ρε.
2: Βέβαια.
1: Πήγε ο άντρας της στη συναυλία της.
2: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Και ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη για το βίντεο με τα χαρτονομίσματα.
0: Α, ναι.
2: Γιατί στις πρωινές λέει εκπομπές τα ονομάζουν 500 άρικα, ενώ είναι μπαλινέζικα 4,5 ευρώ όλα και όλα. Θα σας μάθω, λέει, τη δουλειά σας.
0: Ναι.
2: Και έχει δίκιο η Ιωάννα Τούνη, γιατί όντως το μπαλί περίπου 50 ευρώ είναι 1.000.000 ρούπιες, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, είναι ότι δεν είναι 500 ευρώ, τα χαρτοβολή ναι. Ήταν 4,5 ευρώ το ένα.
2: Αυτά.
0: Ωραία.
2: Α! Παιδιά, πώς θα μου ξέρει αυτή η είδηση. Η Kim Kardashian με μικροσκοπικά λεωπάρε σόρουχα από τη σειρά της. Είδα, παιδιά, το στιθόδεσμο, a.k.a. Σουτιέν.
0: Παρακαλούσε, και αυτό μικροσκοπικό.
2: Παρακαλούσε και τη ζωή του, αδερφέ.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, πόσο μικροσκοπικό. Αυτή είναι πληθωρική γυναίκα.
1: Λογικά καλύπτει μόνο τα απαραίτητα.
2: Κάλυπτε μόνο ό,τι φαινόταν.
0: Το έχει βάλει στο προφίλ της.
2: Ναι, μα δεν καταλαβαίνεις.
0: Εσείς που οδηγείτε τώρα, μην ψάχνετε Kim Kardashian αναζήτηση.
2: Έλεγε το Σουτιέν, βοήθεια! Δεν πληρώνουμε τόσο για να κρατάω αυτά τα πράγματα.
0: Μου είναι μπόμπα, μπόμπα.
1: Αλλά τη Kim Kardashian.
0: Για να το δω λίγο το τίγρε.
1: Α, είναι όντως μικροσκοπικά, παιδιά.
0: Δείξτε μου λίγο, μωρέ.
1: Αυτά δεν κρατάνε αρχικά.
0: Μην το κουνάς, δεν βλέπω.
1: Αυτά δεν κρατάνε αρχικά, απλά διακοσμούνε.
2: Είναι εκεί πέρα πάνω, δηλαδή, θες να μου πεις.
1: Απλά διακοσμούνε, ναι.
2: Αυτά είναι πιο όρθια και από τσολιά στο Σύνταγμα.
0: Έχει και πίσω φωτογραφία, από την πίσω μεριά.
1: Από την πίσω μεριά, όχι.
0: Έχει αυτή μισές δουλειές πια.
1: Α, έχει και ένα άλλο μικροσκοπικό.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι πιο.
2: Αυτό είναι πιο λάστιχο γυμναστικής. Το άλλο τίποτα. Είναι
0: το άλλο τίποτα. Τίποτα. Τιγράκι, τιγράκι. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Τραγουδέρα αγαπημένη έρχεται αμέσως τώρα και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8. Hey, what's up, it's BB Rexa.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση στο Ζου 90,8, 30 λεπτά και μετά τις 5. Άρα
1: έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής.
1: Yeah.
0: Για πάμε.
2: Νιώθω το ρυθμό. Νιώθω το ρυθμό. Σαν να είναι μια νέα θρησκεία. Mm-hmm. Στην πίστα. Στην πίστα. Βρήκα τον εσωτερικό ρυθμό, Κατερίνα. Mm. Με σηκώνει ψηλά, με σηκώνει ψηλά. Είναι αγάπη χωρίς όρους. Βρήκα τη μουσική, βρήκα τη μουσική, τη νέα μου θρησκεία. Νέα θρησκεία.
1: Νέα θρησκεία.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε και μας λέτε ποιο είναι το τραγούδι που ερμήνευσε ο κακοποιητής μας. Και αν δεν καταφέρετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, γίνεται δικό σας κατευθείαν, παιδιά. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Καλησπέρα, Ανδρέας, Ανδρέας λέγομαι.
0: Γεια σου, ρε Ανδρέα, Ανδρέα, τι κάνεις.
3: Οδηγώ.
0: Αχ, πού είσαι, περιφερειακό, είσαι κεντρικά, τι γίνεται.
3: Στο δρόμο του αεροδρομίου.
0: Πού πας, φεύγεις.
3: Όχι, έχω μια δουλειά. Έχω μια δουλειά προς το κέντρο.
0: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε, φίλε Αντρέα.
3: Επερέξα New Religion.
0: Μπράβο! My Religion. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος έγινε δικό σου, φίλε Αντρέα. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου φυσικά. Μένεις στο ακουστικό σου, δεν πας πουθενά. Για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς ερχόμαστε πίσω.
4: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
1: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
5: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
1: μου ζήτησες.
5: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
1: Δεν μπορώ να του βλέπω να πατάς τα λεφτά.
6: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι? Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
5: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
6: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Ορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
16: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
15: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Γκρίνια έχουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σήμερα θα τα χώσω λίγο σε αυτούς τους φίλους που μας ακυρώνουν πάντα τελευταία στιγμή.
1: Α, πες τα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή έχεις κανονίσει 10 μέρες πριν ότι εκείνη η μέρα θα βγούμε να φάμε. Ντύνεσαι, ετοιμάζεσαι. Βαριέσαι κιόλας την ώρα που ντύνεσαι, γιατί και εσύ δεν θες μέσα σου. Αλλά στο ακυρώνει τελευταία στιγμή. Δηλαδή, μόλις έχω ετοιμαστεί, έχω βάλει και την κολόνια, έχω μπει στα μάξι. Έλα, ρε, σε άκυρο, βαριέμαι. Κατάλαβες. Πες το μου και εμένα από πριν να μην κανονίσω, ρε παιδί, να μην ετοιμαστώ. Το βαριέμαι πάρα πολύ αυτό. Και ιδίως όταν έχει να κάνει με φαγητό, παιδιά, και έχω ψωμολισάξει όλη μέρα και λέω δεν θα φάω 3-24 ώρα για να πάω εκεί να φάω τον άπακο και τα νερεφέ. Ναι, καταλαβαίνεις. Δεν θα πληρώσω πολλά. Και μου τα χειρώνει τελευταία στιγμή, λίγο πριν λιποθυμίσω από την πείνα.
1: Ό,τι χειρότερο είστε. Ό,τι χειρότερο. Αλλά τελικά υπάρχουν αυτοί οι φίλοι που μόλις πάρεις τηλέφωνο και τους πεις έλα ρε, εσύ είμαι έτοιμος, έτοιμη. Με ακύρωσαν τελευταία στιγμή. Πάμε κάπου να πιούμε ποτό. Και θα σου πούνε ναι.
2: Ανύπαντρους φίλους, Κατερίνα.
0: Γι' αυτό.
2: Άμα βρεις και μετά αρχίζουν παντρεύονται, κάνουν παιδιά, θα παίρνεις τηλέφωνο. Λέει τώρα δεν μπορώ, έχω το παιδί.
0: Καλά, σε έχεις και γίνει το παρεάκι που είστε 30 πλάς και πάτε ακόμα για μπύρες στα παγκάκια στα πάρκα. Οπότε δεν βγαίνει.
1: Τι παρεάκι, ρε.
2: Με τις περιπτερόμπυρες.
0: Πάμε μπύρες στο πάρκο σήμερα.
1: Τι λοιπόν, πιο μπύρες στο πάρκο.

0: Man I Need. Λίγα λεπτά πριν από τις 6. Εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη ώρα. Πάμε στα ζωδιά.
1: Ναι, σήμερα σας έχω το πιο ελκυστικό στοιχείο κάθε ζωδίου. Κριός, η αυτοπεποίθησή του. Ταύρος, η σταθερότητα και η αξιοπιστία του. Δίδυμη, το χιούμορ και η επικοινωνία του. Καρκίνος, η τρυφερότητα και η φροντίδα του. Λέων, η λάμψη και ο δυναμισμός του. Παρθένος, η εξυπνάδα και η προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Τα σάλια, γιατί σε τρέχουν από το παγωτό. Άρα έχει εμείς σάλια τώρα από το παγωτό.
1: Ναι, το κοίμασα λίγο πριν. Ζυγός, η γοητεία και η ευγενειά του. Σκορπιός, το μυστήριο και το έντονο βλέμμα του. Τοξότης, η αισιοδοξία και η περιπετειώδης φύση του. Εγώκερος, η αποφασιστικότητα και η σοβαρότητά του. Υδροχός, η μοναδικότητα και η πρωτοτυπία του. Και ηχθείες, ο ρομαντισμός και η ευαισθησία του.
0: Τέλεια, μικρό break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω για την τελευταία μας ώρα.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα. Daddy, take me there.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα, έφτασε και η τρίτη ώρα. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Troublemakers, τι έχουμε αυτό το 60 λεπτό.
2: Έχουμε μια τραγουδάρα από Hüzel.
1: Wow.
3: Και παιδιά, άμα θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε σίγουρα Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Ακούστε προσεκτικά, γιατί μπορείτε να σαλπάρετε από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και να φτάσετε Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, παρακαλώ, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν με The Second Voice. Είναι το Let Me Be και παίζει.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Teddy Swims και The Door. Εδώ στο Zoo 90,8, 12 λεπτάκια μετά τις 6.
1: Πάμε τώρα σε άχρηστες πληροφορίες που σας έχω φέρει για τους εξωγήινους.
0: Περίμενε, περίμενε.
2: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι. Που είναι η Παγκόσμια ημέρα σήμερα. Το UFO δεν σημαίνει εξωγήινο σκάφος, σημαίνει απλώς άγνωστο υπτάμενο αντικείμενο. Αν κάτι δεν μπορεί να αναγνωριστεί τη στιγμή που παρατηρείται, χαρακτηρίζεται ως UFO. Αν οι εξωγήινοι υπάρχουν και μας παρακολουθούν, λένε οι πληροφορίες, τότε πιθανότητα έχουν δει περισσότερα επεισόδια σειρών από όσα γνωρίζουμε, αφού τα ραδιοκύματα από τις τηλεοπτικές εκπομπές ταξιδεύουν στο διάστημα.
3: Ότι κάτι οι εξωγήινοι βλέπουν Κωνσταντίνου και λένε
0: αυτό, να έχουν δει τις σωστές σειρές τουλάχιστον.
1: Γιατί όχι. Το διάσημο κεφάλι των εξωγήινων με τα μεγάλα μαύρα μάτια δεν βασίζεται σε πραγματική παρατήρηση.
0: Αλλά σε κάποιον συγχωριανό από την Ολυμπιάδα. Όχι.
1: Θα μπορούσε. Όμως είναι μια εικόνα που καθιερώθηκε κυρίως από ταινίες και βιβλία επιστημονικής φαντασίας.
0: Όπως
1: και
0: Άγιος Βασίλης.
1: Έλα ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι κάποιος είδε. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι έχουν μπερδέψει. Μήκες,
0: 3 κιλά παγωτό.
3: Τις έχει κάτσει στον καρίτσαυλο.
0: Και τι ωραίο, και τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, έχουν μπερδέψει τον Κρόνο με UFO. Επειδή είναι τόσο φωτεινός που φαίνεται σαν αιωρούμενο φως.
0: Καλά, εσύ είχες μπερδέψει τον ξάδερφο στο θειός με εξωγήινο τώρα.
1: Ναι, παιδιά, όταν ήμουν πολύ μικρή, οπότε συγχωρούμε. Και παιδιά, η ιδέα ότι οι εξωγήινοι απαγάγουν αγελάδες έγινε τόσο διάσημη στην pop κουλτούρα, ώστε σήμερα υπάρχουν βιντεοπαιχνίδια και ταινίες που σατιρίζουν ακριβώς αυτό το στερεότυπο.
0: Γιατί όμως με την αγελάδα τόσο πράγμα έχει γίνει, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Έλα μου, έτσι τους ήρθε μια μέρα.
3: Θα ξεκίνησε από την Ινδία τίποτα που είναι και ιερό ζώο και θα διαδόθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε.
3: Ναι.
0: Talk to you τώρα στο Zoo 90,8.

0: γίνεται προς τα έξω?
1: Προς τα έξω έχουμε τα θεματάκια μας. Στο κέντρο κυρίως θα βρείτε καθυστερήσεις. Έχει βελτιωθεί το πράγμα στον περιφερειακό. Κινήστε άνετα παντού. Γενικά είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάμε τώρα στις viral ειδήσεις της ημέρας, όπου αρχικά ένα ζευγάρι σκαρφάλωσε στο Empire State Building και αραβωνιάστηκε μπροστά σε θεατές. Εννοείται μετά τους συλλάβανε.
1: Είδα και τη σημαία, έχει γίνει πολύ viral να γράφουν μηνύματα, ναι, σε αυτή τη σημαία, ναι.
2: Τι λέει, hits, τι λέει, beat the love, τι λέει, τέλος
1: πάντων. Κάτι τέτοιο, είναι πολύ καλό. Πολύ επικίνδυνο βέβαια, να το λέμε κιόλας.
2: Πάρα πολύ επικίνδυνο, δηλαδή με το που το είδα, Παναγιά μου και Χριστέ μου, κοίτα Μαργαρίτη, εδώ πάνω, θα ανέβαινες εσύ για να κάνεις πρώτη σιγά μου
0: στο λένε. Με τίποτα.
2: Και πάμε τώρα και στην άλλη viral είδηση, όπου ένας άντρας αγόρασε νησί 50 εκατομμύριων δολαρίων για να μπορεί η γυναίκα του να κολυμπάει με απόλυτη ιδιωτικότητα. Τι εθνικότητα είναι ο συγκεκριμένος?
0: Αραβάς.
2: Ναι. Επιχειρηματίας του Ντουμπάι, Τζαμάλ Αλ Ναντάκ. 50 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά, για να κουλυμπάει η γυναίκα του και να μην έχει
0: Τζαμάλ,
2: δίπλα της άνθρωση.
0: Πήγα προχθές Καλκιδική και με κοιτούσαν, ρε εσύ. Σ' αγοράσω, χωρίς να είμαι. Σ'
1: αγοράσω, απέναντι το Μαρμαρά, καλά είναι να το πάρουμε. Εκεί το διάφορο, καλά είναι. Να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στο zooradio.gr και να πάρετε μέρος στη μουσική μας έρευνα, να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια έχετε βαρεθεί, ποια θέλετε να ακούτε περισσότερο, ποια λιγότερο, και φυσικά να μπείτε και στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 100 ευρώ μετρητά κάθε φορά που συμμετέχετε στην έρευνα, σε κάθε έρευνα που τρέχει.
0: Τέλεια, τι έχουμε τώρα?
1: Τώρα έχουμε τραγουδάρα από Hugel, David Guetta και Friends Montana. Είναι το Sign, το δεύτερο viral τραγούδι του άλμπουμ του Hugel.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Alex Warren και Ordinary Κατερινιό.
1: Και ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για τον απόλυτο προορισμό για φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή το Σινέ Αύρα, να πάτε να δείτε την ταινιούλα σας, να πιείτε το μπυράκι σας, να φάτε τα popcorn σας και να το απολαύσετε, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Α, πάω στο τραγούδι.
2: Πάμε, ψήνεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι. Μαντέψτε ποιο μπορεί να είναι και τηλεφωνήστε στο 2310-232-908 για να πάτε σε όλο αυτό το υπέροχο σκηνικό που μας είπε η Κατερίνα. Και ένα ωραίο θερινό στεμαδάκι, να πιείτε τα μπυράκια σας με το κορίτσι σας, με το γόρι σας, με τον κολλητό σας, με την κολλητή σας κάτω από τα αστέρια και να δείτε μια ωραία ταινία. Αρκεί να μας πείτε ποιο είναι αυτό το

0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφώνετε γρήγορα, παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Λέτε τον τίτλο του τραγουδιού και παίρνετε κατευθείαν τα διπλά εισιτήρια για να πάτε θερινό, υπέροχο σινεμαδάκι και να δείτε μια ωραία ταινία κάτω από τ' άστρα από εμάς με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να παίξουμε και να δούμε ποιος είναι ο τυχερός τυχερή.
1: Λίγο μετά τις 6.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Τι έγινε?
5: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξανανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
6: Άιτε.
5: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
4: Το ρούχο δεν έκανε. Ρε, από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πεις ο φίλο μου γκαντέμι.
5: Εγώ χθες το βράδυ λέω, έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Κάμω την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι, λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω,
4: είμαι
5: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
6: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
5: φίλε. Σαν να έχεις δίκιο.
6: Εγώ αυτό λέω.
5: 6 εκατοστάρικα πρέπει να σκάσω τώρα.
6: Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
5: Όταν λείπω.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτσπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
18: Παντρούσκα.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα θέλω λίγο να πάμε σε μια δήλωση που έκανε ο Απόστολος Ρουβάς.
1: Θα γελάσεις τώρα. Τέλος πάντων, θα του πω εκτός αέρα.
0: Πες το
1: γιατί
0: εδώ.
1: Γιατί δεν θέλω να σε.
0: Πες το εδώ.
1: Εκθέσω.
0: Πες το.
1: Λέει, ρε εσύ, δεν έχω τσομπολιά για σήμερα. Τι να πω. Και του στέλνω ένα άρθρο με την Κλέλια Ρένεση. Που πηγαίνει στη Γάβδο 2 μήνες με την κόρη της χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Και λέει, ρε εσύ, δεν την ξέρει κανείς.
0: Δεν είπα δεν την ξέρει κανείς, λες ψέματα. Είπα ότι το συγκεκριμένο θέμα θεωρώ ότι δεν είναι αστείο και δεν θα πουλήσει. Ότι απλά πάει ένα μήνα χωρίς ίντερνετ, είναι πολύ ωραία πράξη. Είπα ότι θεωρώ ότι δεν θα πουλήσει, δεν είναι αστείο. Και εγώ προσωπικά δεν την ξέρω. Δεν την ήξερα. Μετά μου είπε ποια είναι και κατάλαβα από τη σειρά αυτή.
1: Τέλος πάντων, πάμε στο Ρουβά.
0: Ήθελα λοιπόν να πάμε στον Απόστολο Ρουβά, πριν μου χαλάσει το θέμα η Κατερίνα, τον αδερφό του Σάκη Ρουβά. Και να πω ότι έκανε μια δήλωση και είπε ότι ο Σάκης, γιατί τον ρωτήσανε ποιος είχε, τον ρωτήσανε ποιος από τους δύο είχε τις περισσότερες κατακτήσεις. Εσύ ή ο Σάκης, θα μου πεις τώρα, ίδιοι είναι. Και λέει, παιδιά, δεν μπορώ να ξέρω, γιατί ο Σάκης, ο αδερφός μου, όταν έβγαινε με τους φίλους του, δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του.
2: Λογικό.
0: Γιατί?
2: Εγώ δεν έπαιρναν τον αδερφό μαζί του, δεν τον ήθελα.
0: Γιατί να μην θες τα αδέρφια σου, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Όταν βγαίνω με τους φίλους μου, τι να τον κάνω. Μικρός θα ήμουν, τώρα μεγαλώ, εντάξει.
1: Πόσα χρόνια διαφορά έχουνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρουμε.
0: Ο Σάκης ήταν μεγαλύτερος πάντως.
1: Ναι, άμα ήταν πολύ μικρότερος, εντάξει, λογικό.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το έβγαλε σαν παράπονο. Ξέρετε κάτι, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει. Απλά να περάσει η ώρα να πούμε την είδηση. Τι με νοιάζει, τι κάνανε τώρα ο Ρουβάς με τον αδερφό του και άμα τον έπαιρνε μαζί. Να, μα την Παναγία δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιτυχία υπέροχη. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Τα τραγούδια τα ωραία εδώ στο

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Your husband. Coming. Τι με δείχνεις?
1: Τίποτα καλέ.
0: Κάτι έτσι με έκανες αφού.
1: Όχι, επειδή λόγω του τραγουδιού.
0: Τι ψέμα, Χρήστε. Θυμάστε, λέγαμε ότι στο φάι πρέπει να είμαστε οι αυτοί μας. Τι με δείχνεις τώρα, με το διαβάσω
1: ξεφύγεις. Τίποτα καλέ, δεν δείχνω τίποτα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Τι να πω. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης, κατακόκκινος. Κατακόκκινος όμως. Και το βράδυ έρχεται επίσης κατακόκκινη, για άλλους λόγους όμως.
2: Μήπως έχει ξεασπρίσει, ξεμαυρίσει.
0: Δεν ξέρω. Τώρα, αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Τα παιδιά μας τα τρελά κάθε πρωί από τις 7 έρχονται και σας κάνουν τη μέρα καλύτερη. Bill Nackis, Scuds και Nancy Βλάχου. Και εμείς θα είμαστε εδώ με τις αφεντομουτσουνάρες μας Παρασκευή αύριο στις 4 για να περάσουμε καλά, λέμε τώρα. Αυτά.
1: Θα βάλεις το τραγούδι το χθεσινό.
3: Η βροχή που μας σηκώνει τους δρόμους.
0: Είστε τους ένα live Ολυμπιάδα να έρθουμε, ρε.
1: Αχ ναι,
0: στο μαγαζί σας. Γιατί?
1: Πρέπει να τους βρούμε.
2: Θα είναι σαν αυτά τα live που θα τους βάλει να κάνεις μια γωνία με δύο καρέκλες. Θα τους βάλει και ένα φαγητό στη μέση για να ξεμπερδέψει και θα τους δώσει και από 40 ευρώ και θα πει αι.
0: Να σου πω κάτι τώρα, οι άνθρωποι μπορεί να είναι και από κάπου
1: Βαλκάνια.
0: Ναι ρε παιδί μου, οπότε και θα φέρουν τους δικούς τους. Θα γεμίσετε τα δωμάτια. Και εσύ τη μένεις σου λιωτοπούλα, θα κάνεις και τη χάρη της μάνας, θα πουλάς το παστίτσι. Έλα παιδιά, γεια σας.
2: Greek night. Βαλκανο Greek night. Στο Καρακιτσάκι το βράδυ. Στη φωνή ο Γιουξέλ.
0: Παιδιά φεύγουμε, γεια σας.

0: Μπόγκας.
1: Υπροχείβου μαζίγιο. Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζουέ 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
19: Σιγά τη το μισό.
20: Α, αυτό μ' αρέσει.
21: Οκ.
20: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Άκουσε.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All, καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Γιαννίδης, παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας βρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Για πάμε να περάσουμε όμορφα. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιαννίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα θα σας πω ποια τραγουδίστρια πέτυχε το πρώτο της νούμερο 1 άλμπουμ. Σας φέρνω viral σκηνικό στη δεύτερη ώρα και 8.30 ώρα φυσικά έχουμε το track of the day. Τώρα έρχεται το hit list. Θα ακούσουμε μαζί τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 έρχεται το Nueva York του Bad Bunny. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The hit list. Νούμερο 10.
2: Nueva York.

0: Bam Bam, Jamaican Bam Bam στο νούμερο 6 του Hit List, τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Καλησπέρα σε όλους. Για έλατε να τα πούμε στο Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Λοιπόν, να σας πω για όλους εσάς που αγαπάτε το θερινό σινεμά, σας προτείνω το υπέροχο Σινέ Αύρα που σας περιμένει στο ομορφότερο και πιο δροσερό σημείο της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα στην Plus Αρετσούς. Με άνετο πάρκινγκ και τεράστια οθόνη προβολής για να απολαύσετε ταινίες για μικρούς και μεγάλους. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν συνεχίζονται οι προβολές του Toy Story 5 σε μεταγλώτηση και τη ταινία Τρόμου Αιμονή στις 9 και 11 η ώρα αντίστοιχα. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε στο νούμερο 5 την Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love. Έμεινε για πάρα πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 του Pop Airplay Chart και φυσικά έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του Billboard Hot 100.
1: Νούμερο 5.

0: νούμερο 2 για το εκρηκτικό New Religion από BB Rexa και Faithless εδώ στον Zoo 90,8. Και έχει κάτι περίεργες έρευνες στο διαδίκτυο. Τις προάλλες που λέτε, διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δηλαδή δεν αγκαλιάζονται, δεν φιλιούνται. Δεν ξέρω, μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν ποτέ από τον box. Γιατί εγώ ειλικρινά, με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να φιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγελία από τον box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Φύγαμε τώρα για το νούμερο 1. Θα ακούσουμε το Παπαούτε Afro Soul. Είναι μια διασκευή της επιτυχίας του Stromae από το 2013. Δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και συγκέντρωσε πάνω από 14 εκατομμύρια streams μόλις τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Ενώ να πούμε πως έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 2 του Billboard World Digital Song Sales Chart.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόκυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσες ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα απ' όλα.
3: Μου ζήτησες.
2: Σε ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάς τα λεφτά.
4: Φαντάσου τώρα τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι? Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Έτσι ακριβώς, we play the hits. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Για πάμε να συνεχίσουμε. Καλησπέρα στο Μανώλη, τον Αλέξανδρο, την Έφη, την Ελένη και την Ένα, η οποία λέει το Zoo Fan έχει γίνει new religion. Λοιπόν, καθυστερήσεις δεν έχουμε στην πόλη. Έχουμε λίγες μόνο στη Μίκη Θεοδωράκη, Ανδριανοπόλεως στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα, Γεωργικής Σχολής και στην Λαμπράκη Ανοτούμπα. Τώρα επίσης μπορείς να μπεις στο zooradio.gr και να αποφασίσεις τις επιτυχίες που ακούς εδώ στον Zoo και να μπεις και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Αυτός είναι ο Σόμπρουρ και παίζει το Andres εδώ στον Zoo αμέσως τώρα.

Eilish με το Birds of a Feather. Το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και θα σας κάνω ένα reminder τώρα. Μην ξεχνάτε, ο Zoo φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Zoo Experience και σας στέλνει στην Ibiza για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά, διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα από εμάς. Και επειδή ξέρω ότι δεν θέλετε να το χάσετε, συντονιστείτε καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ και μόλις παίξει τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στέλνετε αμέσως Ibiza και ένα ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Προσοχή, το μήνυμα πρέπει να σταλεί όση ώρα παίζει το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε και στην Bibi Rexha, η οποία πέτυχε το πρώτο της νούμερο 1 άλμπουμ στο Top Album Chart του Billboard, το τέταρτο της Studio Album και το πρώτο της ανεξάρτητο με τίτλο Dirty Blonde πήγε στο νούμερο 1 του Chart και μάλιστα έφτασε επίσης στο νούμερο 6 του Top Album Sales. Φύγαμε για

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα. Δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
19: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
20: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
19: έως 200 ευρώ μετρητά.
20: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ντάτι, Take Me There.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Let's go, guys. Για πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Τι σας έχω στο δεύτερο μέρος? Φυσικά θα παίξει τραγούδι του Calvin Harris για να στείλετε μήνυμα για το διαγωνισμό. Σας φέρνω Viral σκηνικό από πανηγύρι στα Φάρσαλα και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε πολύ δυνατά με Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Παίζει τώρα εδώ στον Zoo.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τι επιθυμίες.

Άλλα και Freed from Desire από το 1997, τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Και όταν ξεκινάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, τι άλλο ξεκινάει μαζί του? Τα πανηγύρια φυσικά. Λοιπόν, είχαμε ένα τρομερό σκηνικό σε πανηγύρι στα Φάρσαλα, στο οποίο τραγουδούσε η Βασίλισσα των Πανηγυριών, Γογό Τσαμπά. Ένας μικρός φορτωτής άδειασε ολόκληρο κουβά γεμάτο λουλούδια μπροστά της την ώρα που τραγουδούσε. Λοιπόν, κάτι τέτοια ζηλεύω. Εγώ τόσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο, ένας άνθρωπος δεν μπήκε εδώ μέσα μια φορά να μου πετάξει ένα λουλούδι. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ψυχή ή ραδιοφωνική παραγωγή. Μην νομίζετε, και εμείς τραγουδιστές θέλαμε να γίνουμε, αλλά δεν μπορέσαμε. Anyway, ένα είναι σίγουρο, we are for the festivals. Σε αυτά πρώτοι είμαστε.

0: Karol G και Shakira. Ήταν το TQG εδώ στον Zoo 90,8. Και ξέρετε τι λένε, έτσι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως να ξέρετε, το Box καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το Box. Λοιπόν, και έφτασε τώρα η στιγμή να ακούσουμε το Track of the Day. Για σήμερα σας έχω ετοιμάσει το Moving to the Sun. Είναι μια νέα επιτυχία house από τους παραγωγούς Hugel και Email Angel με τη φωνή της θρυλικής Ultra Natei. Κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο και βρίσκεται στην κορυφή των charts όπως το Billboard και το Shazam παγκοσμίως. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τον χορευτικό ρυθμό του, τη βαθιά μπασογραμμή του και τα groovy φωνητικά της Ultra Natei. Και φυσικά περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του Hugel, το οποίο έχει τον τίτλο 21.
1: Track of the day. Track of the day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Τι έγινε?
6: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξανανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
7: Άιτε.
6: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
5: Το ρούχο δεν έκανε. Ρε, από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πεις ο φίλο μου γκαντέμι.
6: Εγώ χθες το βράδυ λέω, έχουμε κανένα πρόβλημα στις συσκευές. Κάμω αυτή τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι, λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω,
5: είμαι
6: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
7: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
6: κύριο? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σαν να έχεις δίκιο.
7: Εγώ αυτό λέω.
6: 6 εκατοστάρικα πρέπει να σκάσω
7: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
6: Όταν λείπω.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εδώ είμαστε, We Play The Hits. Αυτός είναι ο Ζου 90,8. Καλησπέρα να στείλω και στο Στράτο, τον Χριστόφορο, τη Σμαράγδα και τον Αποστόλη. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning 7 με 11 και έχετε δύο ευκαιρίες να παίξετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε στις 8 και 20 και 10 και 20 για να πάρετε φυσικά 200 ευρώ. Αυτός τώρα είναι ο Second Voice, είναι το Let Me Be και το ακούτε εδώ, στον Ζου.

0: Τελευταίο για απόψε, Ζέινα και Ζανάντο εδώ στον Ζου 90,8. Και τώρα λέω να φύγω να πάω σπίτι και να παραγγείλουμε τίποτα. Και εντωμεταξύ δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Πλέον για να παραγγείλουμε π.χ. μια πίτσα ή ένα μπέργκερ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Λοιπόν, να ξέρετε, στο box δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σας παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε να φιλήσετε τον Deliveroo από τη χαρά σας. Λοιπόν, με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγείλτε box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, σας αφήνω όμως σε πολύ καλά χέρια. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 7. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν, εδώ στο Zoo Fan. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ελλάδας. Στα φιλιά μου, καλό βράδυ. Τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Ελλάδα. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Calvin Harris, Ushuaia,
9: Ibiza!
8: Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Zoo 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
10: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πως αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πως εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά αν δεν είναι μαγεμένοι? Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς. Ο Μάγος του Oz από τη θεατρική σκηνή του Έντε σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
11: Αυτός είναι ο Μάγος.
10: Κρύβε λόγια.
12: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών. Ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηριών στο more.com.
2: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
4: Σιγά τη μ***α, το μισό!
13: Αυτό μ' αρέσει!
14: Οκ!
13: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: και πάρε μέρος.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: τώρα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου, πάρα πολύ ζεστή και αυτή η μέρα. Η ώρα είναι 9 σχεδόν και είναι το Ζουνάιτ μαζί. Θα είμαστε μέχρι και τις 12. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε κατευθείαν με ένα πάρα πολύ ωραίο και ιταλικό Per Sempre Si. Και είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Εντάξει, η Ριάννα νομίζω είναι αξεπέραστη καλλιτέχνηδα και το Don't Stop the Music είναι από τα καλύτερα της τραγούδια. Εδώ φυσικά τα ακούσαμε στον Ζου 90,8 και αυτό το vibe θέλουμε. Don't Stop the Music. Έχουμε ξεκινήσει, είναι 9 και 16. Είμαστε στον Ζου και εγώ δεν είμαι μόνη μου σήμερα. Είμαι με ένα κουνούπι παρέα. Έχει μπει, μου έχει σπάσει ήδη τα νεύρα. Μέσα σε ένα τέταρτο το έχει καταφέρει. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσω, θα τα καταφέρω. Έλενα στην παρέα σα μέχρι και τι 12 και περιμένω τα μηνύματά σα στο Viber 6939908. Όπως φυσικά να μας βρείτε και στα social, Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908, και έχουμε και την εφαρμογή μας για iOS και Android Zoo 90,8. Κατσάει τώρα και πάρα πολύ ωραίο Γκαμπριέλα, παίζει στον Zoo.

πάρα πολύ ωραίο Dracula και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Και παιδιά, τέλος τα ψέματα σιγά σιγά. Αύριο γίνεται η κλήρωση για το Ζου Experience, αυτό το καλοκαιρινό, το απόλυτο. Σας στέλνουμε στην Ίμπιζα για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά, διαμονή και VIP εισιτήρια για το live. Για δύο άτομα, όλα δώρο από εμάς. Οπότε τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία, η ώρα αυτή μέχρι τις 10. Στο τραγούδι που θα ακούσετε του Calvin Harris, μόλις παίξει οποιοδήποτε τραγούδι του Calvin Harris, στέλνετε αμέσως στο Viber στο 6931-908-908 τη λέξη Ibiza και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε όσο παίζει το τραγούδι. Αύριο θα γίνει η κλήρωση στη Ζουμένια στις 2 με 4. Καλή επιτυχία σε όλους. Φύγαμε για Ariana Grande τώρα και Hate That I Made You Love Me. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνο σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Μου συζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάω τα λεφτά.
4: Φαντάσου τώρα τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι? Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Mini break και επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 στα 36 λεπτά μετά τις 9. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο New Religion, Rain Dance, One Kiss και πολλά πολλά ακόμη έρχονται. Όμως τώρα ακούμε Forever Young και είναι πάρα πολύ ωραίο και τα ακούμε στον Ζου.

Note και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες λίγο πριν τις 10, στο πρώτο μας μέρος. Και δεν ξέρω αν θυμάστε που σας είπα πριν ότι έχει μπει ένα κουνούπι. Με έχει φάει αυτό το κουνούπι, δεν έχω καταφέρει να το διώξω. Αλλά τέλος πάντων, Έλληνα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και σήμερα ήταν άλλη μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Όπως έτσι θα συνεχίσουν και οι επόμενες. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου από 25 μέχρι και 36 θα φτάσει η θερμοκρασία όπως σήμερα. Και το Σάββατο το ίδιο, ίσως την Κυριακή η υψηλότερη να είναι 34, αλλά θα δείξει. Τις πήρε πίσω τις βροχές που έλεγε και τις καταιγίδες, αλλά εντάξει, καλύτερα κιόλας να σας πω, γιατί από τη μία λέω καλύτερα να δροσιστούμε, αλλά από την άλλη δεν μπορώ κιόλας τη βροχή, κουράστηκα. Πάμε στο επόμενο που είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου αυτή την περίοδο, Μιτσίκο, και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 παρα 1 και ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και αυτή την 5η 2 Ιουλίου. Και θέλω να σας πω πόσο πολύ μου αρέσει το Ζου Power αυτής της εβδομάδας. Το άκουγα δηλαδή τώρα το Take Me There και τι να σας πω, έλειωνα. Εδώ θα είμαστε και θα ακούσουμε 10 επιτυχίες τώρα στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Πόσο μου αρέσει το vibe αυτού του τραγουδιού, δεν μπορώ να σας το μεταδώσω νομίζω. Bruno Mars και That's What I Like εδώ στον Zoo. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και παιδιά, ο γάμος της χρονιάς πλησιάζει. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce ετοιμάζονται να παντρευτούν, να μετράνε αντίστροφα. Τα έχουν σχεδιάσει, λέει, όλα πολύ παραμυθένια, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και θα είναι καλεσμένοι λογικά και η Selena Gomez, η Zoe Kravitz, Ed Sheeran, Gigi Hadid. Χαμός θα γίνει. Άντε να δούμε, περιμένουμε πώς και πώς και αυτό το γάμο, γιατί παντρεύτηκε και η Dua Lipa φέτος και έγινε και εκεί χαμός. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Blessings παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Fever Dream, πάρα πολύ μου αρέσει και το λέει ο Alex Warren εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και να σας πω, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι εδώ και 3 χρόνια σχεδόν η Dua Lipa είναι πάρα πολύ φαν της λογοτεχνίας. Ασχολείται και επενδύει κιόλας στο χώρο αυτόν. Εγκαινίαζε τώρα στις 27 Ιουνίου τη Manifesto Library, που είναι μια μόνιμη συλλογή με απαγορευμένα, λογοκλεμμένα και αμφισβητούμενα βιβλία από όλο τον κόσμο. Και αυτό το έκανε, λέει, για να αναδείξει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης. Έχει ιδρύσει επίσης λέσχη βιβλίου Service 95 το 2023 και φέτος επιμελήθηκε το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας που έγινε στο Λονδίνο. Και δεν της το είχα και καθόλου, και μπράβο στην Dua Lipa μας. Με εκπλήσει ευχάριστα. Πάμε στη Ριάννα όμως τώρα, που είναι φοβερή κι αυτή. When have you been? Παίζει δυνατά στον

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Τι έγινε?
6: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξανανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
7: Άιτε.
6: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
5: Το ρούχο δεν έκανε.
6: Ναι.
5: Από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πεις στο φίλο μου γκαντέμι.
6: Έχω χθες το βράδυ, λέω, έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Κάμω την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι, λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω
5: είμαι
6: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
7: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
6: κλειδιά? Ξέρω, ρε φίλε. Σαν να έχεις δίκιο.
7: Εγώ αυτό λέω.
6: 600 πρέπει να σκάσω
7: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
6: Όταν λείπω.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Radio, We Play the Hits. Είμαστε εδώ βράδυ Παρασκευή. Τι ωραία πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, το ωραίο. 36 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε μελωδία, Messi και The Fate of Ophelia. Τώρα όμως πολύ ωραίο, Gone, Gone, Gone. Και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Μα τι ωραία λόγια αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Και τους ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και στις σπουδές δίνουμε βάση, παιδιά, και θέλουμε πάντα το καλύτερο. Ευτυχώς έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμή εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, και είναι και βραβευμένη για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση, η ΑΚΜΗ. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Ζυμισκή 14 ή στο ακμή.edu.gr. Μένετε μαζί μου, συνεχίζουμε με το δεύτερο μας μέρος αμέσως με το τρίτο, τι λέω, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ στον Ζου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
9: Σιγά τη μ***α, το μισό.
10: Αυτό μ' αρέσει.
11: Οκ.
10: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: www.radiomera.gr και πάρε μέρος.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.

0: Numero 1.
1: Let me be, don't stop, don't talk, just feel.
0: Zoo Radio
2: 3.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας και γεια σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και ξεκινάει το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα, 5η 2 Ιουλίου. Έλληνα Ρόκα και Ζουνάιτ μαζί σας μέχρι και τις 12 και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

υπάρχουν κάποια τραγούδια που ποτέ δεν σταματάνε να μιλάνε στην καρδιά και στο μυαλό και στο σώμα. Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Hips Don't Lie, Shakira, και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και αν θέλετε να αποφασίσετε εσείς για τη μουσική που θα ακούτε και θα παίζει δυνατά στην πόλη, μπείτε στο zoo.gr, γιατί μπορείτε να πάρετε μέρος στη μουσική μας έρευνα εδώ στον Ζου, να ακούσετε τραγούδια, να μας πείτε τη γνώμη σας και να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τόσο απλά, τόσο ωραία και win-win situation. Bad Bunny τώρα και Nueva Yol παίζει δυνατά στον Ζου.

πάρα πολύ αγαπημένος The Weeknd και Cry For Me εδώ στο Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και τι χαμό έκανε ο Μόμπι χθες στο Release Festival στην Αθήνα. Είδα κάτι βίντεο από τον κόσμο και έπαθα σοκ. Και γενικά πάρα πολύ συναυλία φέτος στην Ελλάδα. Και μπράβο. Περισσότερο από 20.000 άτομα και όλο το vibe ήταν, λέει, απίστευτο. Και ο ίδιος ο θρύλος της ηλεκτρονικής μουσικής στα 60 του χρόνια δεν σταμάτησε να χορεύει, να πηγαίνει γύρω-γύρω στην κιθάρα, στα τύμπανα, παντού στη σκηνή, λέει, πάνω κάτω. Αφηγήθηκε και τις ιστορίες του και με τη σχέση του μίλησε με τον φοβερό David Bowie. Για την αγάπη του και την Ελλάδα μίλησε, όλα τα είπε. Και πολύ ωραίο το feedback γενικά από τα άτομα που πήγανε. Πέρασαν πάρα πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε εμείς τώρα με Satisfy. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόκυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσες ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα απ' όλα. Μου ζήτησες. Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάς τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Zoo Radio, εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη στα 35 λεπτά μετά τις 11 και μας έχει μείνει έτσι ένα μικρό 20 λεπτό και φυσικά έχω τα καλύτερα για το τέλος. So easy, no tears left to cry, Jamaican bam bam, έρχονται σε λίγο τώρα, Edge of Desire, παίζει δυνατά στον

Αυτή ήταν η Lady Gaga και Abracadabra εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Και αυτή ήταν και η Πέμπτη μας. Αύριο έφτασε η Παρασκευή, δηλαδή έφτασε το Σαββατοκύριακο, σαν να λέμε. Φυσικά η μέρα ξεκινάει εδώ στον Zoo στις 7. Bill Nackis και And the Boss Crew in the Morning με Bill Scats και Nancy. Έχουν και Beat the Bomb 8 και 20 και στις 10 και 20. Έχουν έναν χαμό φυσικά. Είναι και η Methavriland στις 10 ακριβώς. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 εδώ με τα Zoo Nights για να κλείσουμε παρέα την εβδομάδα μας και την ημέρα μας, εννοείται. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και σας αφήνω με Bruno Mars. I just might. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Ηνωμένο Βασίλειο. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Around the world.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
0: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
5: Σιγά τη μ***α, το μισό.
6: Αυτό μ' αρέσει.
3: Οκ.
6: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Άκουσε μου.

0: και πάρε μέρος.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8. Hi, I'm Zena and you're listening.

0: καλοκαίρι!
1: Full Zoo! Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με το δώρο που της έκανε για την μπέμπα της. Την πήρε ένα πολύ ωραίο παιδικό φορμάκι. Μόλις άνοιξε το δώρο, φυσικά την πιάσαν τα κλάματα της Κατερίνας καινούριου. Και το φορμάκι, να σας πω, ήταν από τη συλλογή ρούχων της Αλεξάνδρας Νίκα. Έχει και παιδικά φορμάκια η Αλεξάνδρα Νίκα.
3: Πάντως, αν είχε χιούμορ η Αλεξάνδρα Νίκα, στα παιδικά φορμάκια θα βάζε παριζάκια. Αλλά έχει. Εδώ είναι το ερώτημα.
4: Θα ήταν τέλειο. Θα ήταν τέλειο.
3: Θα ήταν τέλειο. Καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Axel. DJ Yo.
1: Είσαι Χαλκιδική, ζου.
2: Άλε.
1: Και εκεί.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έγινε?
3: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξανανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
4: Άιτε.
3: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
2: Το ρούχο δεν έκανε. Ναι. Από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριό σου. Θα πει στο φίλο μου γκαντέμι.
3: Έχω χθες το βράδυ, λέω. Έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Κάμω την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι, λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω
2: είμαι
3: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
4: Βασίλη, πώς τα χαλάει η ειρήνη για να παίρνετε
3: κρύο? Σαν να έχεις δίκιο.
4: Εγώ αυτό λέω.
3: 6 εκατοστάρικα πρέπει να σκάσω
4: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
3: Όταν λείπω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσω και λίγο μέλι. Δεν μπορεί να την κάνει μόνο σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχει κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησε.
2: Συζητάω κάθε μέρα. Ξέρει κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πατάω τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρόνα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και